0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Στίγμα 97,6.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επίμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio. Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίας είναι κοντά μας από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Τι ελαντιδράσεων δημιουργήσατε. Τολμήσατε να πείτε ότι όσοι δεν έχουν καύσιμα για 10 ευρώ να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βέβαια πήγατε μετά στην διαδικασία να το διευκρινίσετε.
3: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Λυπάμαι πραγματικά όμως, γιατί η απομονωμένη αυτή φράση έτσι όπως παρουσιάστηκε λίγο σε κάποιους συμπολίτες μας.
2: Θα μου πάρουν τώρα την πρόταση και μου την κάνουμε μοντασιέρα.
1: Κυρίως γιατί μέσα από την παραποίηση και τη διαστρέβλωση αυτής της δικής μου φράσης δόθηκε το δικαίωμα σε κάποιους για να επιχειρήσουν να θολώσουν το κεντρικό μήνυμα της κυβέρνησης προς τους πολίτες. Ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται πραγματικά για τους νέους.
1: Εγώ όμως ζητώ από τους πολίτες να κρίνουν το περιεχόμενο της συνολικής μου τοποθέτησης και όχι τον τίτλο που τους παρουσιάστηκε επί μια εβδομάδα σχεδόν στα social media και στα περισσότερα μέσα ενημέρωση.
2: Η σύγχρονη κουκουλοφόρη του διαδικτύου.
1: Από όλη αυτή την συνέντευξη ακούστηκε αποκομμένη μόνο μια φράση. Αυτή ήταν ο τίτλος και αυτή ήταν και όλο το θέμα. Δεν πήγαινε πιο μπροστά το βίντεο, δεν πήγαινε πιο πίσω το βίντεο.
2: Το βίντεο!
1: Είπα λοιπόν αρχικά ότι η κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει το πουγγί και να στηρίξει τους πολίτες ενώπιση ενεργειακής κρίσης που έρχεται, ενώπιση του δύσκολου χειμώνα τον οποίο έχουμε μπροστά μας. Ακούστηκε πουθενά αυτό? Όχι.
5: Ωραία, γαμώτο.
1: Είπα ότι δεν είναι καλό να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,75 και ότι πρέπει να ανοίξει πιο χαμηλά το 1,75. Ακούστηκε πουθενά αυτό το οποίο είπα? Όχι, ούτε αυτό ακούστηκε.
6: Γιατί είστε τώρα έτσι? Δεν είναι σωστό αυτό.
1: Είπα επίσης ότι θα πρέπει να διαπραγματευτεί ακόμη πιο σκληρά η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
7: ναι,
1: ώστε να υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος,
7: ναι,
1: για να μπορέσουμε να προβούμε σε περαιτέρω επεμβάσεις στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης για να ελαφρυνθούν στο σύνολο όλοι οι πολίτες. Ακούστηκε αυτό πουθενά? Όχι, ούτε και αυτό ακούστηκε.
8: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
1: Αντιθέτως όμως, απομονώθηκε μια φράση και έγινε ένας τίτλος για να στηριχθεί, ξέρετε, το επιχείρημα από την αντιπολίτευση ότι οι βουλευτές της κυβέρνησης είμαστε αλαζόνες, είμαστε ανάλγητοι, με χαρακτήρισαν με πάρα πολλούς τρόπους. Τα social media διακινήθηκαν από χρήστες.
9: Αλαζονία
10: στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
11: Κάτω, ο κόσμος το έχει μπάνει και εμείς κρυφό καμάρι.
1: Εδώ πέρα να ξεκαθαρίσω.
0: Για την απομόνωση πάμε τη συγκεκριμένη.
1: Να ξεκαθαρίσω και για την απομόνωση. Παρουσιάστηκε λοιπόν η φράση την οποία χρησιμοποίησα ως προτροπή σε πολίτες να πάρουν τα μέσα μεταφοράς. Κάθε άλλο. Καμία σχέση.
2: Προφανώς δεν είπα αυτό. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
0: Αυτό το σύνολο λοιπόν. Όσοι δεν είχαν 10 ευρώ, ας πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ας πάρουν. Καμία σχέση. Δεν είπα ας πάρουν. Ούτε να.
2: Τι είπα? Τι είπα?
1: Να ακούσετε την δήλωση μου ξανά. Ναι. Δεν είπα ούτε ας πάρουνε, ούτε να πάρουν. Δεν προέτρεψα κανέναν να κάνει τίποτα. Κανέναν δεν προέτρεψα να κάνει τίποτα. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
12: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει.
1: Αποκομμένη λοιπόν αυτή η φράση μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί και να παρερμηνευτεί. Και αυτό ακριβώς έγινε.
12: Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
0: Εσείς μετανιώνετε για αυτό το σκεπτικό?
12: Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι.
0: Ή ήταν κάτι άλλο που είχατε στο μυαλό σας και θεωρήσατε ότι δίνετε μία λύση σε αυτούς που ενδεχομένως δεν έχουν αυτή την οικονομική δυναμική?
1: Δεν έδωσα λύση, δεν πρότεινα λύση για κάποιον που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα.
12: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους.
1: Ξαναλέω, λυπάμαι, γιατί η απομόνωση αυτής της φράσης δημιούργησε λάθος νόημα, ενώ το πνεύμα της τοποθέτησής μου της συνολικής ήταν τελείως διαφορετικό.
12: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς. Ξέρετε, αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιώ.
1: Η απομόνωση αυτής της φράσης σε σχέση με όλα τα προηγούμενα τα οποία έχω πει, τι συμπέρασμα δίνεις εσάς να βγάλετε?
13: Η Ελλάδα δεν έχει λεφτά. Ο Έλληνας έχει.
14: Μπράβο παιδί μου.
15: Μπράβο παιδί μου. Πού σου να μην βασκαλείς.
16: Έσχος. Εσχότατον έσχος. Πολύ έσχος.
17: Ξυπνήστε! Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.

Κουρκουδίνας, παιδιά, ήταν το πρόσωπο της εβδομάδας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Μάθαμε τον Κουρκουδίνα. Ο Δημήτρη, όχι, πώς το λένε, πώς το λένε τον Κουρκουδίνα. Κουρκουδίνας. Αυτός είναι, είπαμε, βουλευτής Πιερίας, καλά το...

για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φαίνεται εκεί στην Πιερία πρέπει να έχουν καλό public transportation. Γιατί εμείς εδώ τι μέσα μαζικής μεταφοράς να πάρεις. Τι να πάρεις τώρα, να πας ας πούμε τη δουλειά σου με πιο αστικό λεωφορείο εδώ στη Ζάκυνθο. Έτσι. Και σε πάρα πολλές άλλες επαρχίες. Πώς να πάει στη δουλειά του άλλος για να μην πάρει το αυτοκίνητο να κάψει βενζίνη με την ανύπαρκτη αστική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημερούδια, καλημέρες, καλημέρες. Παρασκευάρα, Παρασκευάρα 2 Οκτωβρίου. Κουλκουδίνας, παιδιά, θα γίνει σύνθημα, θυμηθείτε το αυτό. Έτσι, Πονηρίδης Κουλκουδίνας λοιπόν βγήκε στον Χαριτάτο και τη συνεργάτηδά του. Τα έχει όλα γραμμένα σε χαρτί, παιδιά, δείτε το βίντεο. Ρίχνει έτσι side-eye συνέχεια σε ένα χαρτί. Μην χάσει, μην του ξεφύγει τίποτα, ξεχάσει κάτι, μην πει κάτι λάθος. Δεν ξέρω, γραμμένα τα έχει πάντως. Έτσι, η ροή του λόγου του ήταν λες και είχε μάθει το ποίημα, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Λοιπόν, μέχρι και οι δικοί του τον κράξανε και βγήκε τώρα να γυρίσει την μπιφτέκα. Την μπιφτέκα τη γυρίζω και αδιάφορα σφυρίζω.

0: Κουλκουδίνας. Μην γίνεσαι Κουλκουδίνας τώρα. Έτσι τα λέμε τώρα σου, έτσι. Όποιος λέει καμιά κοτσάνα, του λέει τώρα γιατί τώρα. Γιατί μου γίνεσαι Κουλκουδίνας. They sentence me to 20 years. 45-670 το τηλέφωνο για το φουρνάρικο να παραγγείλει τον καφέ σας και ό,τι τραβάει ο ρεξί σας βέβαια. Προλάβετε, προλάβετε. Κάποια από τα σφολιατοειδή φεύγουν εν ρηπή οφθαλμού. Δεν είναι κρίμα να, ας πούμε, να παραγγείλεις και ας πούμε λυπάμαι πολύ. Sold out τα τυροπιτάκια. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα.
1: Έλα καλημέρα Παρασκευούλα, έτσι και είπαμε Παρασκευάρες, μόνο διασκευάρες.
0: Πάρε διασκευάρα. First we take Manhattan. Joe Cocker. First we take Manhattan. Καλημέρα Τιμόθε.
2: Καλημέρα Σταθή, καλημέρα στην παρέα. Ναι ρε παιδιά, το παρεξηγήσαμε το αγόρι να πούμε. Είναι σαν τη φράση που λέμε, αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Άντε ρε από εδώ ρε κουκουδίνα.
0: Καλημέρα Ρεγκίνα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά την πρώτη βόλτα στην αγορά. Γράφει εδώ ένας φίλος, γέμισα το ρεζερβουάρ γιατί είχε φτάσει ρεζέρβα. 90 ευρώ έβαλα για να γεμίσω. Πριν λίγο καιρό γέμιζα με 65. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξω κάτω από αυτά στα συνθήκας. Πες του Κουλκουδί να βοηθήσει λίγο να μπει καλή αστική συγκοινωνία, μπας και γλιτώσουμε.
1: Το οποίο είναι, παρεξηγούνται και καλά όταν τσουκράζουμε, όταν λένε τέτοιες κοτσάνες. Ρε αδερφούλη, εδώ κοντεύουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, η μισή Ελλάδα, και λες την κάθε κοτσάνα και δεν θα την πούμε κιόλας. Αντέ ρε, πήγαινε μια βόρτα.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
7: Yeah, Sandy.
8: How you been, buddy?
9: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
14: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
16: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
17: Πάντως η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται λιγότερα, κάνει περισσότερα.
18: Είναι και σαμπουάν, είναι και μαλακτικό.
17: Είμαστε η πιο γενναιόδορη κυβέρνηση όλων των εποχών.
19: Πάρτα! Πάρτα! Άντε γεια!
17: Επειδή η οικονομική μας πολιτική δουλεύει, κύριε Λιάρο.
20: Ανεβαίνει και η ίσπραξη από ΦΠΑ. Και γι' αυτό ανέβαινε το φορολογικό έδρος.
17: Ναι, γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυξήσει μισθούς, αυτή την αύξηση μισθού τη βάζουν και στο ράφι.
20: Ειδικά για το θέμα των δόσεων των 72 ή 120, αλλά και για τα μέτρα για τους σέρβισερς, η αντιπολίτευση λέει ότι τα έχει ανακοινώσει, τα έχει ζητήσει εδώ και μήνες και η κυβέρνηση τα αρνεί του.
21: Πόσο βλάκας θα έπρεπε να είναι αυτός που κυβερνάει τη χώρα?
20: Λένε ότι είναι θέμα της πίεσης από τις δημοσκοπήσεις.
22: Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα.
20: Είχαμε πει εδώ και μήνες.
17: Ναι, εμείς το κάναμε όμως.
20: Ναι, αλλά
17: γιατί το κάναμε. Εμείς το κάναμε.
22: Την βλακία, μπορεί να την νικήσεις.
23: Άμα είσαι που λες καλησπέρα, τι κάνεις και σου λέω 14ο, αυτό δεν μπορεί να το κερδίσεις.
17: Πάντως η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται λιγότερα, κάνει περισσότερα. Εδώ λοιπόν.
22: Σιγά μη συγκαείς.
17: Μπορούμε να έχουμε μια οικονομία η οποία αποδίδει περισσότερα, αναπτύσσεται. Άρα όσο αναπτύσσεται φέρνει περισσότερα έσοδα στα κρατικά ταμεία, ο σκοπός μας είναι να τα επιστρέφουμε.
24: Σας κοροϊδεύουν, δεν το έχετε καταλάβει.
17: Δεν είναι να γεμίζουμε κρατικά ταμεία για να φτιάξουμε μαξιλάρια όπως κάναν κάποιοι άλλοι.
20: Αναφέρεστε ο σκοπός μας... στην επιδότηση των καυσίμων και στο ΦΠΑ.
25: Αλλά πολλά λεφτά, άστο.
20: Φυσικά. Αλλά για το μέτρο των 120 δόσεων δεν έχει σχέση με αυτά.
17: Έχει σχέση.
20: Καμία.
25: Γενικά τις ξεφτύλες τις διαχειρίζεσαι μια χαρά.
17: Έχει σχέση. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει δημοσιονομική επίπτωση ακριβώς διότι επεκτείνει το χρόνο που το δημόσιο αναμένει τα έσοδα τα οποία θα πάρει.
26: Α, είχες πλήρη επιστημονική προσέγγιση.
20: Άρα λοιπόν, έχει κάποιες συνθήκες δεν πρόκειται να πάρει ποτέ.
17: Έχει...
20: Οι ειδικοί λένε ότι το 30% από τα 230 δις που είναι το ιδιωτικό χρέος, περίπου το 30%
17: κύριε,
20: μπορεί να εισπραχθεί.
22: Δεν υπάρχει φράγκο.
17: Εγγράφονται στον προϋπολογισμό κανονικά τα χρέη. Το γνωρίζετε και το γνωρίζω. Άρα λοιπόν, όταν πας στην Ευρώπη και λες αυτός είναι ο προϋπολογισμός μου, αυτό είναι το μεσοπρόθεσμό μου και έχεις κάποια έσοδα τα οποία αναμένεις και προϋπολογίζονται,
0: αυτό μετράστε στο συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν έχει σημασία τεράστια.
1: Το πας λαού λαού για το τεστ του Παπα-Νικολάου.
0: Να μπορείς να φέρεις μια ρύθμιση η οποία
2: θα δίνει. Λέτε, θα εγγράψει ένα χρέος που δεν μπορεί να το εισπράξει, το εγγράψει στον προϋπολογισμό.
0: Έτσι δουλεύουν,
2: όλοι, έτσι
0: δουλεύουν όλοι οι προϋπολογισμοί του πλανήτη Γη. Όλοι. Δεν υπάρχει κανένας προϋπολογισμός που να μην δουλεύει έτσι. Φαντάζομαι το καλύτερο.
2: Άρα δεν εκτελούνται.
3: Και το ψαλίδια θες.
2: Μου λέτε. Γιατί όταν εγγράφεις 238 δις και δεν τα εισπράττεις, δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός.
0: Εκτελούνται οι προϋπολογισμοί. Τώρα απασχολεί κανέναν αυτό το οποίο συζητάμε.
4: Τον ήπιαμε έτσι.
0: Αυτό που απασχολεί, κύριε Γιάννη. Μα η πολιτική έτσι γίνεται όμως. Με έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει δαπάνες, έχει έσοδα, έχει μία σειρά από, από τομείς οι οποίοι εγγράφονται και πρέπει να εκτελεστούν. Προφανώς αν ένα χρέος δεν έρθει ποτέ, θα πρέπει το κάθε κράτος να βρει τρόπους να το φέρει πίσω. Αλλά δεν αφορά κανέναν αυτό. Είναι τεχνική συζήτηση.
2: Πώς δεν
0: αυτό,
2: αφορά.
0: Αυτό...
5: Πραγματικά νύπτω τα σκούτσα σου.
0: Αυτό που αφορά...
2: χρέος δεν αφορά κανένα.
0: Αυτό που αφορά τον κόσμο είναι ότι από σήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε 120 δόσεις.
2: Όσοι έχουν
0: αυτό αφορά τον κόσμο.
2: Όσοι έχουν τη δυνατότητα. Γιατί σας ξαναλέω, όλοι οι παραγωγικοί φορείς που έχουν μιλήσει σε αυτή την εκπομπή λένε ότι αν δεν υπάρξει περικοπή των προστήμων και των προσαυξήσεων, δεν μπορεί. Γι' αυτό και απέτυχε και ο θεσμός των 72 δόσεων.
4: Ήταν ο δικαστής που δίκαζε.
0: Το θέμα είναι ένα φιλολαϊκό μέτρο.
2: Προφανώς.
0: Το οποίο φέρνουμε και πρέπει νομίζω όλοι να αναγνωρίσουμε ανεξαρτήτως του τι ψηφίζει κανείς, ότι είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο ευνοεί την κοινωνία
2: για να μπορέσουν να. Αυτό σας ζητάνε.
0: Είμαστε λοιπόν η πιο γενναιόδορη κυβέρνηση όλων των εποχών.
5: Αυτό θα το πάρει για τρίγο κάτω, μου το φέρει για τρίγο. Αν μου το δώσει δυόμιση για τρίγο.
2: Μάλιστα.
0: Από το 1974 μέχρι σήμερα.
2: Ξέρει, αυτό που λέτε προκαλεί αντιδράσεις.
5: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς,
2: κάτι τέτοιο είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Από το 1974 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία άλλη κυβέρνηση η οποία να έχει μειώσει τόσους πολλούς φόρους. Έχουμε
3: και κορεδεύεται ρε.
0: Κόβουμε βάρη από τον πολίτη, από το φορολογούμενο. Δεν είναι γενοδορή αυτό.
2: Τα φορολογικά έσοδα όμως.
0: Γιατί έχουν αυξηθεί.
2: Λόγους, μεταξύ των οποίων και
0: ξέρετε γιατί έχουν αυξηθεί. Γιατί αποδίδει καλύτερα οικονομία.
3: Η Ελλάδα είναι πρώτη.

0: το κάνω, καλέ.
1: Στον πάτο σου. Για χαρά.
2: Και όταν αυξάνεις το μισθό, αυτό το κόστος τελικά το βάζεις σαν επιχείρηση και στον καταναλωτή. Τι κάνει το κράτος, μειώνει τους φόρους.
1: Όχι. Καθόλου.
3: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί ζήτω το έθνο. Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μας τέτοιλο να ρίξω και κανένα πατριωτικό. Ξυπνήστε!
4: Σήμερα ρε θείο θα έχει το γάλα ρε.
5: Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το έχει μάθει το ποίημά του κι αυτός. Όλες τις ατάκες του Πρωθυπουργού τις έχει

Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα, Μασοκτζή. Καλημέρα. Καλημέρα, λέει, από τον όμορφο Βασιλικό. Για να δω βιντεάκι εδώ μου έχει στείλει. Πρωί-πρωί σε παραλία σε βλέπω.

0: σηκάματε! Στα Φίδρα τι έγινε, είχε παραγωγή φέτος!
1: Βλέπεις, Τιμόθη, έτσι! Ο Μάγκης ξέρεις γιατί ρωτάει, ξέρεις! Και να επεκτείνει τις...

Κάπου κι εσείς να μας ακολουθείτε σε κάποια πράγματα. Μην σας ακολουθούμε πάντα μόνο εμείς. Και δεν μπορούμε να σας φτάσουμε κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Όταν σας ακολουθούμε δεν μπορούμε να σας φτάσουμε. Κοντεύετε να έχετε τρεις προβλήτες για κρουαζιερόπλια, εμείς δεν έχουμε ούτε μία. Ας μιλήσω για τα υπόλοιπα.

Καλημέρα, καλημέρα, Θεία, καλημέρα. Μια χαρά σήμερα, μια χαρά. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Ανησύχησε μάλλον γιατί είχε αγωνία χθες το παιχνίδι της Εθνικής. Παιδιά, τι ζούμε ρε παιδιά, τι ζούμε. Τι ζούμε. Ήταν αυτό που πήγε να γίνει, αλλά έγινε στο μισό, στο μισό. Στο μισό του έγινε. Παλικάρια, παλικάρια. Όλοι, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Εξαιρετική. Εντάξει παιδιά, δεν βγαίνει τώρα το πρόγραμμα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Δηλαδή εντάξει, τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 12 μέρες και κόντρα σε αντιπάλους όπως Γερμανία και Ολλανδία, θα σε χτυπήσει λίγο η

Λοιπόν, έχει άλλο ένα τώρα. Άλλο ένα έχει την Κυριακή το βράδυ πάλι στην Τούμπα με τους Γερμανούς. Η ομάδα, η εθνική μας ομάδα είναι πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου της με 7 βαθμούς, αίτητη. Ακολουθούν οι Γερμανοί με, όχι οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί με 5, οι Γερμανοί με 4, οι Σέρβοι έχουν βγει έξω από το παιχνίδι πλέον, 0. Από 0-0.

αν έπεφτε Brian Adams, αν έπεφτε ξέρω εγώ Anastasia, του πεταγόταν έστειλε την καλημέρα του, κατάλαβες. Γι' αυτό το λέω.

Καλημέρα στο Νότο, καλημέρα. Καλημέρα, λέει ο Τάσος. Παιδιά από τον Νότο. Πίκρα ρε φίλε, λέει, πίκρα, μεγάλη πίκρα. Α, δεν έχει σήμερα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, δεν έχει. Α, δεν έχει. Ούτε συγχαρητήρια στην Εθνική έστω. Γιατί, τι, σε χάλασε το 2-2. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν τα ξέρεις, γενικότερα έτσι είναι η μπάλα. Και στο μπάσκετ τα ίδια, ότι... καταφέρεις εσύ, μπορεί να το καταφέρει και ο άλλος. Η μια δική σου, μια δική του. Buzzer beater εσύ, buzzer beater και κάποιος άλλος. Για ποιο λόγο, γιατί, μπάλα είναι και γυρίζει.

καύσιμα, παιδιά, ήταν το ανέκδοτο της εβδομάδας. Έτσι, η ελάφρυση Μητσοτάκη στα καύσιμα. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Ο τύπος και όλοι οι συναυτό, έτσι, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Όχι ότι οποιοδήποτε άλλος θα μας είχε σώσει, απλά λέμε τώρα.

αυτά τα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια, για την ανάσχεση του ράλι των τιμών, ανεπαρκέστατα. Δεν χρειάζεται να έχεις πτυχίο οικονομικού πανεπιστημίου. Απλά μαθηματικά είναι.

Βγάλτε καμιά κουβέρτα παραπάνω για το χειμώνα, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Μου λέει εχθές ένας φίλος, ρε φίλε, καλοριφέρ, φίλε, δεν υπάρχει άλλο από το καλοριφέρ. Πατάς το κουμπάκι, ζεσταίνει το σπίτι, δεν ζεσταίνει όπως ζεσταίνει με το κλιματιστικό, δεν ζεσταίνει. Τίποτα δεν ζεσταίνει εκτός από το καλοριφέρ. Ναι, καλά του λέω, εγώ θα σου δείξω μετά το λογαριασμό που θα πληρώσεις φέτος. Να τα λέμε αυτά τώρα. Τι... Εντάξει, οκ, okay, ναι, είναι ομολογουμένος η θέρμανση που σου προσφέρει το γαλοριφέρ, που θα λέμε τώρα, θα μιλάμε σε παρατατικό χρόνο, όχι σε ενεστώτα, που σου προσέφερε. Σίγουρα δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη. Αν έχεις και καυστήρα ταχείας καύσης που λένε. Σε 20 λεπτά στο έχει ζεστάνει το σπίτι, το διαμέρισμα. Αλλά αλλιώς ήταν όταν είχε το πετρέλαιο θέρμανση σε ένα 10. Και αλλιώς τώρα που θα έχει 2 ευρώ. Είναι το ίδιο. Μάλλον πρέπει να ρυθμίσεις λοιπόν τις ώρες που θα το ανάβεις το καλοριφέρ. Δηλαδή εκεί που το άναβες, ξέρω εγώ, με την τιμή στο 1.10 το άναβες 6 ώρες. Με την τιμή στο 1.40-1.50 το άναβες 4 με 5 ώρες. Και τώρα θα το ανάβουμε 3 ώρες και πολύ μας. Τρεις ώρες και πολύ. Για να μείνουμε έτσι μέσα στα, μην είμαστε εκτός προϋπολογισμού οικογενειακού. Πάρε ρε μιξάκι, Μάκη, πάρε ρε μιξάκι. Losing my religion, like R.E.M.

0: Ελλάδα, να τα λένε στην υπόλοιπη Ελλάδα για το πετρέλαιο, το καταλαβαίνω. Εσείς που έχετε δωρεάν παροχέτευση πετρελαίου σε ιδιωτικά δεπόζιτα στα ράτσες σας, λέτε αυτή την κουβέντα, λέτε για την τιμή του πετρελαίου, αφού το έχετε τσάμπα.
1: Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Δύο χρόνια τώρα μαζέψαμε από εκείνη την περίοδο που ό,τι είχε ανέβει ο Στασινόπουλος δήμαρχος, από εκείνο το περιστατικό μαζέψαμε, το φιλτράραμε και έχουμε λίγη καβάντζα, έχουμε. Λίσσα που έχεις όμως, Λίσσα. Να μας τρολάρεις, μας ζηλεύεις γι' αυτό.

0: Μέχρι και ο Γιακόπουλος γέλασε με αυτό που το τελευταίο σου σχόλιο, αγαπητέ Μάγκη. Τι ατάκα λέει μας είπες. Καλημέρα, καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα. Φυσάει εκεί, Τάκη, ακόμα φυσάει. Τρεις μέρες εδώ φυσάει, ρε Τάκη.
1: Σας αγαπάω, ρε Στάθη, σας αγαπάω. Τι παίζεις πάλι.

0: Λοιπόν, το μεσημέρι, το βράδυ έχετε προγραμματίσει τι θα φάτε σήμερα. Είναι Παρασκευή σήμερα, έτσι. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Λαδολέμονο, λαδολέμονο για κάθε περίπτωση που δεν έχετε προγραμματίσει τι θα μαγειρέψετε το μεσημέρι, που δεν μπορείτε να αποφασίσετε, που έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. 33-409 παίρνει τηλέφωνο, ρωτάς για τα πιάτα ημέρας, γιατί τώρα τα μεσημέρια το λαδολέμονο τους τελευταίους μήνες, μετά την ανακαίνιση του χώρου, ανακαίνισε και το μενού και έχει προσθέσει μαγειρευτά στην κατσαρόλα, στο φούρνο, ωραία πράγματα. Παίρνει τηλέφωνο 33-409, ρωτάς τι πιάτα ημέρας έχουμε, μαζί με τα ψητά του, ο τέλειος συνδυασμός. Και με γρήγορο delivery. 2-6-95-0-33-409. Εκτός Κυριακής.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.

0: καλημέρα σας.
1: Ας το διάολο, πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
2: Μέρα.
3: Το κακό στον καιρό. Που τολμάς να μου πεις και καλημέρα, παλιωτόμαρο.

0: κοιτάξτε. Κοιτάξτε, βάλτε τα κάτω, κάντε λογαριασμό και τα λοιπά. Πόσο ρεύμα πληρώνεις την ώρα, αν και στο κλιματιστικό, και κατευθείαν μετά welcome store, γιατί θα δεις ότι σε συμφέρει. Γιατί το κλιματιστικό, ρε παιδί μου, δεν το χρησιμοποιείς, δεν το βάζεις να δουλεύει όλη την ώρα και σε τίποτα 30 βαθμούς και τέτοια. Όχι, το βάζεις, ρε παιδί μου, έτσι να φέρνει τη θερμοκρασία έτσι, του χώρου, το χειμώνα, σε ανεκτά επίπεδα. Ανεκτά. Να έχεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 24 βαθμούς. Στο χώρο, έτσι. Όταν, ας πούμε, αν το κλείσεις, πέφτει η θερμοκρασία, ξέρω, στους 18, 17 μέσα στο σπίτι, τώρα λέμε έτσι, δεν μιλάμε έξω. Εκτός αν μένεις σε τσαντήρι, που έλεγε και ο Αλέξης κάποτε, τότε με τον Ένφια, θυμάστε, καλημέρα. Καλημέρα στους φιασότες του Αλέξη. Αχ Αλέξη, τι έχεις πει κι εσύ. Δεν ήξερε όμως τότε, ήταν άπειρος, λέει. Ήταν όλοι τους άπειροι.
1: Τα πατεώνες είμαστε.
0: Η Φωτίου, τη θυμάστε? Ω Θεέ μου.

0: σπίτι την Κυψέλη και δεν μπορείς να το κρατήσεις, να το πας αυτό το σπίτι να το πουλήσεις και να πας να αγοράσεις σε μια πιο φτωχή περιοχή, στο Περιστέρι. Και αν δεν μπορείς και στο Περιστέρι, να πας σε μια ακόμα πιο φτωχή περιοχή, στην Αγία Βαρβάρα. Και αν δεν μπορείς, να πας σε Σαλαμίνα. Και αν δεν μπορείς, να μείνεις σε Σαντήρι.
1: Κατάλαβες, καταλάβατε πως τα έχει ο Αλέξης τα... Έχει, ξέρει τις αντικειμενικές αξίες απ' έξω. Ότι δηλαδή στο Περιστέρι θα βρεις πιο φθηνά από την Κυψέλη. Για πήγε να ρωτήσεις το Περιστέρι τώρα να βρεις. Το Περιστέρι εντάξει βρίσκεις να παρκάρεις. Στην Κυψέλη πού να βρεις να παρκάρεις. Στο Περιστέρι

Μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Τα είδατε φαντάζομαι. Μεγάλα ύψη βροχής στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Ακόμα δέρνεται η Κρήτη, ακόμα. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε εκεί στο μάτι του κυκλώνα που λένε. Ευτυχώς είχαμε και ένα νεκρό, έναν 80χρονο

οποίος καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. Ο καημένος. Ρέματα φούσκωσαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Φερτά υλικά κατέληξαν σε κατοικημένες περιοχές. Αρμυντικά νερά παρέσυραν οχήματα, εξαφάνισαν δρόμους και γέφυρες.

Στο Μιλοπόταμο, ένα ζευγάρι ηλικίας έως 60 ετών περίπου εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό αυτοκίνητο στη γέφυρα Διόσκυριου την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο. Από τα ορμητικά νερά η γέφυρα υποχώρησε και το αυτοκίνητο καρφώθηκε στην Κίτη. Ευτυχώς απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Θα πέσουν οι εντάσεις των ανέμων σταδιακά. Ήδη βέβαια είναι αισθητό αυτό σε σχέση με χθες και προχθές και εδώ στο Ιόνιο. 4-5 μπουφοράκια maximum μετά το μεσημέρι ειδικά. Από ανατολικές διευθύνσεις. Θα, κατά τα άλλα, θα έχουμε λιακάδα με λίγα συννεφάκια. Ελάχιστα. Θερμοκρασία 18, συγγνώμη, 13 έως

Άσο Δινηδό, Ιόνια, νησιά Ιωνίου. 19-26. Ναι. 13 στην δυτική υπηρετική χώρα, δηλαδή δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννη.

Λοιπόν, Οκτώβριος πλέον, έτσι. Και διαβάζω εδώ τι μπορεί να μας διδάξει ο Οκτώβριος για τη ζωή. Παρακαλώ. Γιατί λέει ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που έρχεται αθόρυβα. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να μπαίνει στη ζωή μας. Δεν κάνει θόρυβο. Δεν ζητά να τον υποδεχτούμε. Απλώς κάποια στιγμή ένα πρωινό βγαίνουμε έξω και καταλαβαίνουμε ότι ο αέρας έχει αλλάξει. Και ρίχνεις κάτι επάνω σου, ζακέτα να πάρεις. Το φως είναι διαφορετικό. Τα απογεύματα μικραίνουν. Τα βράδια έρχονται λίγο νωρίτερα. Ξημερώνει αργότερα. Αυτό πώς το έχεις? Φτάει η ώρα και είναι νύχτα, να πούμε. Κάπου εμφανίζεται το πρώτο φύλλο στο πεζοδρόμιο και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι το καλοκαίρι, που μέχρι πριν λίγο έμοιαζε σχεδόν ατελείωτο, γίνεται ανάμνηση. Δεν είναι ακόμη χειμώνας, είναι μια ενδιάμεση εποχή, ένας μήνας που μας αφήνει για λίγο ανάμεσα σε αυτό που ήταν και σε αυτό που έρχεται. Ίσως γι' αυτό ο Οκτώβριος έχει τόσα να μας πει για την αλλαγή. Έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε την αλλαγή σαν μια απόφαση. Μια μέρα αποφασίζουμε να φύγουμε, να τελειώσουμε μια σχέση, να αλλάξουμε δουλειά, να εγκαταλείψουμε μια συνήθεια, να κλείσουμε ένα κεφάλαιο. Πραγματικότητα όμως οι σημαντικότερες αλλαγές σπάνια συμβαίνουν σε μια ημέρα. Συμβαίνουν λίγο-λίγο, όπως τα φύλλα των δέντρων. Για κάποιο διάστημα πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο συνυπάρχουν στα ίδια κλαδιά. Κάτι παλιό δεν έχει φύγει εντελώς και κάτι καινούριο δεν έχει ακόμη επικρατήσει. Ίσως έτσι συμβαίνει και μέσα μας. Το αναρωτηθήκατε ποτέ? Μπορεί να ξέρουμε ότι μια περίοδος της ζωής μας τελειώνει και παρόλα αυτά να την νοσταλγούμε. Μπορεί να έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να προχωρήσουμε και ταυτόχρονα να φοβόμαστε το άγνωστο. Μπορεί να θέλουμε μια νέα αρχή και να πονάμε ακόμη για αυτό που αφήνουμε πίσω. Γιατί βιάζεστε, δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε τόσο. Υπάρχει μια περίεργη πίεση να έχουμε ξεπεράσει τα πάντα γρήγορα. Θέλει το χρόνο του, παιδιά. Θέλουν το χρόνο τους. Για να ξεπεράσεις και λιγότερο δύσκολες και πιο δύσκολες καταστάσεις. Να έχουμε βρει αμέσως όμως τον επόμενο στόχο είναι σημαντικό. Να έχουμε καταλάβει τι θέλουμε. Να έχουμε αφήσει πίσω μια απογοήτευση. Να είμαστε ξανά καλά. Έλα όμως που η φύση δεν λειτουργεί έτσι. Τα δέντρα δεν βιάζονται. Οι αλλαγές απαιτούν χρόνο. Και έτσι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που ενθαρρύνει την ευγνωμοσύνη. Καθώς η χρονιά προχωρά και φτάνει προς το τέλος της, είναι εύκολο να αρχίσουμε να μετράμε όσα δεν προλάβαμε. Παρόλα αυτά μένει το 1/4 του χρόνου μπροστά μας, έτσι. Έχουμε 8

Έτσι μετράμε τους στόχους που δεν πετύχαμε, τα σχέδια που αναβάλαμε, τις αλλαγές που δεν τολμήσαμε, όσα περιμέναμε να έχουν συμβεί μέχρι τώρα και δεν συνέβησαν. Ο Οκτώβριος μπορεί να μας προτείνει ένα διαφορετικό απολογισμό. Για παράδειγμα, ποιος ήταν εκεί όταν τον χρειάστηκα? Ποια μικρή συνήθεια με βοήθησε σε μια δύσκολη περίοδο? Τι έμαθα για τον εαυτό μου? Ποια στιγμή της χρονιάς θέλω πραγματικά να θυμάμαι? Μπορεί να ανακαλύψουμε ότι μέσα σε μια χρονιά που μας φάνηκε δύσκολη υπήρχαν περισσότερα καλά από όσα είχαμε προσέξει. Ο Οκτώβριος λοιπόν δεν προσπαθεί να μας πείσει ότι το καλοκαίρι δεν ήταν όμορφο και επίσης δεν προσπαθεί να κάνει το χειμώνα να έρθει γρηγορότερα. Απλώς μας υπενθυμίζει ότι life goes on. Η ζωή συνεχίζεται. Καλημέρα αγαπητούλη, καλημέρα. Καλημέρα καλέ μου φίλε. Καλημέρα στον αντιδήμαρχο της καρδιάς μας. Σου πάει το φθινόπωρο εσένα, σου πάει. Κάνεις τον απολογισμό σου για τα πεπραγμένα. Και τον προγραμματισμό σου για αυτά που έρχονται.

Τι ωραία. Μια διασκευή στο A Different Corner. Επειδή ζήτησε διασκευές ο Μάκης σήμερα, του κάνω πολλά χατήρια. Νόμι Λουίζ στα φωνητικά. Είναι πως είναι καλύτερα. Νόμι Λουίθ. Λουίθ.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
6: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining ability.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: πρωί-πρωί.
1: Καλημέρα σας.
0: Άστο διάολο, πρωί-πρωί.
2: Θυμός. Φιλενάδα σου, Μάγκη, φιλενάδα σου. LP. Από τις δυνατές στιγμές σου το καλοκαίρι.

Αυτά είναι ρε παιδί. Κατάλαβες τι γίνεται, αυτά βλέπει ο Μητσοτάκης, βλέπει να γεμίζουν γήπεδα για συναυλίες, να γεμίζουν διάφοροι χώροι, βλέπει να ταξιδεύει ο κόσμος τα Σαββατοκύριακα, βλέπει κόσμος στις παραλίες, χαμός γίνεται, βλέπουν όλα αυτά και σου λέει έχει λίπος ο Έλληνας. Δώσε πόνο, δώσε πόνο!

0: ξεκίνησε το GNTM, παιδιά. Δεν ξέρω αν το μάθατε, αν το πήρατε χαμπάρι. Το GNTM. This is next top model. Yeah. Yeah, καινούργια φιντάνια. Καινούργια φιντάνια. Στην Κριτική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ο Λάκης Γαβαλάς. Αγαπάμε Λάκη Γαβαλά. Λοιπόν, να σας συστήσω λοιπόν έναν εκ των υποψηφίων. Μπήκε, δεν μπήκε, δεν ξέρω, δεν το πολύ παρακολουθώ, αλλά παιδιά μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή μου, και πρέπει να σας το, να μοιραστώ μαζί σας, να μάθουμε όλοι μαζί τον Νικόδημο. Να σας συστήσω λοιπόν τον Νικόδημο, να μας αυτοσυστηθεί καλύτερα, θα έλεγα. Ψιλονάρκισος λίγο, λίγο, ψηλό, όχι πολύ.
1: Είμαι ο Νικόδημος Λαβάκοβιτς.
2: Ποιος?
1: Είμαι 20 χρονών, ασχολούμαι με πάρα πολλά.
3: Αυνανίζεσαι πάρα πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, Νικόδημος Νοβάκοβιτς. Νικόδημος Νοβάκοβιτς, πώς λέμε, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι.
4: Το πιο άβολο κομπλιμέντο που σου έχουν κάνει.
1: Είσαι τέλειος.
0: Το πιο άβολο κομπλιμέντο που του έχουν κάνει είναι που του είπαν ότι είναι τέλειος. Άβολο, πολύ άβολο αυτό.
5: Σε άλλο σε ψωνάρα.
6: Κλείστε το για το όνομα του κυρίου.
4: Καλή επιτυχία, Νικόδημε.
7: Να δούμε πώς θα πάει αυτό.
4: Γεια.
1: Χαίρετε.
8: Γεια σου.
9: Γεια σου.
1: Γεια σας. Εγώ είμαι ο Νικόδημος.
8: Γεια σου, Νικόδημε. Εγώ είμαι ο Άγγελος. Πώς σε λένε, Νικόδημο.
1: Νικόδημο, ναι, ναι.
10: Είμαστε ΕΚΑ.
9: ΕΚΑ, δεν είχατε.
10: Ναι.
9: Ωραία. ΕΚΑ είχατε,
10: ναι, ναι.
8: Πώς σε λένε, Νικόδημο.
1: Νικόδημο, ναι, ναι.
8: Τι φωνάζεις, καλέ.
1: Δεν ακούω πολύ καλά, με συγχωρείτε.
8: Α, δεν ακούς εσύ.
1: Ναι.
8: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Αν πιο κοντά θα ακούσω όμως.
5: Δεν φωνάζουμε.
8: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 20 χρονών.
8: 20 χρονών.
1: 20 χρονών είναι ο κόσμος.
5: Σταμάτα!
8: Και τι θέλεις να μάθουμε για σένα?
1: Θα ήθελα να μάθετε για μένα, εμένα, όλο, τα πάντα.
4: Για πες μας για σένα.
1: Είμαι ο Νικόδημος, είμαι 20 χρονών, είμαι από την Ακρινή Κοζάνης και ήρθα εδώ για να σας δείξω τον Νικόδημο.
11: Πού τον βρήκατε αυτόν τον άνθρωπο?
4: Με τι ασχολείσαι, Νικόδημε?
9: Με τον Νικόδημο. Πόσο άλλο θες να ασχοληθεί? Το είπε 17 φορές.
12: Καλά του λέτε!
4: Σπουδάζεις?
1: Σπουδάζω νομική, ναι.
4: Ωραία!
5: Ρε καθημερινήσεις που θα πέσουν!
4: Δεν είχες και εμπειρία πριν.

0: ξεχωρίζουν, αλλά η Μπέτη. Πανέμορφη, έτσι, κούκλα.
1: Όπα. Όταν φλερτάρεις μία κοπέλα, πώς την κοιτάς?
2: Να έρθω να δείξω.
3: Ναι, έλα εδώ, έλα εδώ να με δείξεις.
1: Και από εκεί δεν μπορείς.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
3: Αυτή την κοπέλα διάλεξε. Όπω το χαρμογελάκι.
2: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
3: Τι κάνεις?
0: Κάνω γυμναστήριο, παίζω μπάσκετ, τρέχω.
1: Να σου πω κάτι, στο Πολυτεχνείο πηγαίνεις?
0: Στο Πολυτεχνείο?
1: Ναι. Άλλο ήταν με το Πολυτεχνείο, τον πέρδεψα.
0: Μπορούμε να πάμε μαζί άμα θες.
4: Δεν γυμπάρχε.
1: Απέσιμο, εδώ έχουμε πέσιμο, έτσι. Κανονικό. Νικόδημα, όλη μέρα με τον εαυτό σου ασχολείσαι.
0: Και με σένα τώρα.
5: Το γράφουμε όλο αυτό.
1: Ξέρεις ότι είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε το έμαθα μόλις.
5: Οπα.
0: Δεν άκουσα τίποτα.
3: Τι μαμά ήταν αυτή?
1: Λέω, το ξέρεις.
0: Δεν ακούω.
1: Α, εδώ έχουμε.
0: Δεν ακούω τίποτα.
6: Αχάμπαρος, δεν παίρνει χαμπάρι.
1: Ήσουν λίγο και λίγο στα. Ξέρεις, τον κόσμο σου. Να το πω έτσι.
5: Για να μην πω κάτι άλλο.
1: Νικόδημε, είσαι ένας τσαχπίνης γίγαντας.
5: Πώς το είπατε?
1: Θα γίνεις ένας ψαρωτικός δικηγόρος σίγουρα. Εμένα δεν με έψησες σαν μοντέλο. Οπότε θα σου πω όχι.
7: Όχι.
1: Στη νομική πας ποτέ ή ασχολείσαι μόνο με την πάρτι σου?
0: Πάω.
1: Πας.
0: Παντού πάω. Είμαι καλός στο να μαθαίνω, θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε λοιπόν, η Λιάννα, θα μάθω.
1: Οπ. Να το. Έχουνε μπιφ.
0: Την κριτική της τη δέχομαι, εννοείται. Και θεωρώ ότι αυτό σημαίνει ότι ο Νικόδημος πρέπει να βελτιωθεί.
8: Σταματήστε, γαμώ το στανιό!
0: Νιώθω απίστευτα. Απίστευτα. Απίστευτα!
5: Τι έπαθες? Τι σε τσίμισε?
0: Είμαι ο Νικόδημος Νοβάκοβιτς. Εγώ είμαι ο Νικόδημος. Νικόδημο, ναι, ναι. Είμαι ο Νικόδημος. Ήρθα εδώ για να σας δείξω τον Νικόδημο. Ο Νικόδημος πρέπει να βελτιωθεί.
9: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
5: Αλήθεια. Αλήθεια, εδώ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έχει δίκιο απόλυτο. Έψαχναν καιρό να βρουν αυτό το φιντάνι. Άσε, αφήστε τα καλύτερα να πάει να τελειώσει τη νομική το παιδί. Να οριμάσει και λίγο. Καλημέρα, καλέ μου φίλε. Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι μέσα στο χρονοδιάγραμμα, εντάξει. Όλα οκ.

0: αυτή. Ονομάζομαι Τιμόθεο. Τιμόθεο, έτσι, όχι όσο, μην μπερδεύεσαι. Και εγώ ασχολούμαι με το farming και το winemaking. Και τώρα ασχολούμαι και με σένα.
1: Απίστευτο.

Εντάξει παιδί μου, εντάξει. 20 χρονών από τον ενθουσιασμένο παιδί να μου. Με την πάρτη του κυρίως. Πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Κοιτάζεται στον καθρέφτη κάθε μέρα και ψάχνει να βρει ένα ψεγάδι. Και δεν το βρίσκει, δεν το βρίσκει.

Με Air Dubai, έτσι, με Air Dubai. Παραλίγο να γίνει μεγάλο μπάμι. Άστο. Λοιπόν, μάθαμε και τον Νικόδημο. Έτσι, Νικόδημος. Yeah. Only a fool could... Και από τον Νικόδημο, πώς τον είπε, πώς το είπε, πώς το είπε το όνομά του, ε? Ε, Μπογδάνοβιτς, όχι. Το έχασα.

0: το είπε και λίγο από μέσα του, η αλήθεια είναι.
1: Είμαι ο Νικόδημος Νοβάκοβιτς.
2: Ποιος?
1: Είμαι 20 χρονών, ασχολούμαι με πάρα πολλά.
0: Νοβάκοβιτς, ο Νοβάκοβιτς. Και σας είπα, πως μου ακούστηκε σαν Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και να λοιπόν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τώρα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος εξηγεί πως διαχειρίστηκε τον τραυματισμό του Τζόλι και σε πόσο δύσκολη θέση, σε πόσο δύσκολη θέση ήρθε. Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο έτσι να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα από τις δηλώσεις του χθες μετά το παιχνίδι.
3: Πώς να το διαχειριστώ? Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας.
0: Πως είπε στον Τζόλι να βγει και του είπε δεν βγαίνω. Αυτό εξηγεί, ας πούμε, ότι τα παιδιά δίνουν και την ψυχή τους για την εθνική ομάδα.
3: Πώς να το διαχειριστώ? Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας. Άρα αυτό ήταν. Νομίζω ότι ήταν ένα σκηνικό που όλοι ήταν, που ήταν κοντά εκεί, όταν του είπα βγαίνεις έξω, γιατί είχα την υποψίεση. Αυτός δεν τα έκανε αυτή τη κίνηση αν δεν είχε σταθεί κάτι. Το πόσο μεγάλο είναι η ζημιά δεν το ξέρουμε σήμερα. Όμως ευχόμουν να μην είναι, να είναι μόνο μια σύσπαση, να είναι κάτι που θα είναι προσωρινό. Δεν είχα και κανένα λόγο, για να είμαι ειλικρινής, λόγω του ότι είναι, όπως και να το κάνουμε, παιχνίδια του National League, δεν είναι κάποια προκριματικών ή ό,τι τίποτα άλλο πολύ πιο σημαντικά. Αλλά πρωτίστως ήθελα να προφυλάξω τον παίκτη μου και δεν ήθελε να μείνει κοντά μου για να βγει έξω. Πήγε να αμυνθεί στο κόρνερ και μετά βγήκε έξω. Αυτή είναι η παίκτης μας.

0: πολλές φορές αυτή η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, δεν πήρε το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για μας το αποτέλεσμα πλέον. Και θέλουμε να κρατηθούμε σε αυτή την κατηγορία γιατί αυτά τα μάτς θα μας βελτιώσουν.
1: Αν κάνετε κάποιους υπολογισμούς για τα επόμενα τρία μάτς σε μια εβδομάδα με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι, εκτός από τους 9 βαθμούς που σίγουρα θα ήσασταν?
0: Δεν κάνω υπολογισμούς, το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Την πατήσαμε έτσι στα προκριματικά του παγκοσμίου με μαθηματικά και κόλπα. Τέρματα μαθηματικά, παιχνίδι και να δείχνουμε καλή απόδοση και το αποτέλεσμα να μαθαίνουμε από αυτό, γιατί όπως είπα και πριν, παραλίγο να την πληρώσουμε και σήμερα.
2: Έτσι. Τέρματα μαθηματικά.

Ολλανδία στο φίλο μου τον Τζον. Johnny boy, 8 days to go, 8 days.

Το στόχο το 3 στα 3 για την ομάδα του Μπράντοβιτς. Και την ίδια περίπου ώρα Γαλλία-Ιταλία από τον Α για το Nations League. Και την Κυριακή βέβαια το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία στην Τούμπα. Αυτά είναι τα major football και basketball games. Πάμε να τελειώσουμε δυνατά με πολλή ενέργεια. Τη Δευτέρα πάλι μαζί εδώ στον Στίγμα στο 97.6 με το φουρνάρικο να μου σερβίρει το καφέ μας και τα finger snacks τα φοβερά, τα τρομερά, τα γλυκά του, τα παγωτά του, τα βουτήματά του, το ψωμί της ημέρας. 45 6 75 5 τηλέφωνο.

Κοινός delivery. Το Welcome Store Ζακίνθου. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα πόλης ηλεκτρικών ειδών. Με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεσαι για οποιοδήποτε χώρο. Τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής των τεσσάρων άτοκων δόσεων με πιστωτική κάρτα και τους φιλικότατους διακανονισμούς πληρωμής χωρίς κάρτα από το Welcome Store Ζακίνθου. Περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες στα μέτρα σου, έτσι για να χωρέσουν στον προϋπολογισμό, στο μηνιαίο προϋπολογισμό.

0: και για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ, το λαδολέμονο με τα κορυφαία ψητά του. Και το μεσημέρι με τα μαγειρευτά του. Τα πιάτα ημέρας, ρωτήστε, 33409, παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς για τα πιάτα ημέρας σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο. Την Κυριακή δεν παίρνεις τηλέφωνο, γιατί την Κυριακή έχει ρεπό το κατάστημα. Καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, εκτός Κυριακής. Να περάσετε όμορφα όλο το υπόλοιπο του weekend. Τη Δευτέρα όλοι πάλι εδώ. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν έτσι ζωηροί κοντά μου. Ως τώρα στον Στίγμα ήταν ο Στάθης λογοθέτης που διάλεγε τις τραγουδάρες και μιλούσε στο μικρόφωνο.
1: Αγαπημένε μου!
0: Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.

0: Ψών το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Ψών το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε Στίγμα μαζί μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και οι άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν. Και σήμερα θα έχουμε 5 με 6 μποφόρ, βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους, αλλά έχουμε έθριο καιρό, λιακάδα, στους 24 η θερμοκρασία το μεσημέρι, το βράδυ πέφτει αρκετά, η αλήθεια να λέγεται. Σε ό,τι αφορά δε το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε ότι θα έχουμε επίσης έθριο καιρό με θερμοκρασία με 23, περίπου 22-23 βαθμούς το μεσημέρι. Αναμένεται να έχουμε αύριο Σάββατο εξασθένιση των ανέμων, όπως και την Κυριακή που θα έχουμε ασθενείς ανέμους 3 με 4 από φόρ. Ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας έχουμε κυριολεκτικά καταστροφές από τις βροχές, τις πλημμύρες, ειδικά στην Κρήτη. Στην Κρήτη, η οποία μάλιστα αναμένει και νέο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα, όπου εκεί οι καταστροφές με κατολιστήσεις, με δρόμους καταστραμμένους, με ποτάμια που έπνιξαν εκεί ολόκληρες περιοχές και με σοβαρότατα προβλήματα σε ορεινά χωριά, δυστυχώς άφησαν πίσω τους και έναν νεκρό. Πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα, υποδομές, καλλιέργειες. Είχαμε δεκάδες απεγκλωβισμούς, αντλήσεις υδάτων. Πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη.

Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά για σήμερα σε Ιουστίνο, Ιουστίνα, Ιουστίνα, Ιουστίνο, Κυπριανό, Κυπριανή, Κυπρούλα. Χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Καθιερώθηκε από το 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Με στόχο να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μετά από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Η σημαίνουσα μορφή αυτού του εθνικού κινήματος για τη μη χρήση βίας ήταν και ο Μαχάτμα Γκάντι. Είναι και παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σημερινή. Να τη γιορτάσουμε, να χαμογελάτε. Σημαντικό είναι. Γιορτάζεται κάθε πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή της χαμογελαστής φατσούλας, το Smiley ως γνωστόν. Το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελου είναι «Κάνε μία πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα χαμόγελο, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Πάμε σε σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα. Το 1804 πέθανε ο Νικολά Ζωζέφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός, μηχανικός και δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Αναφερθήκαμε πριν για τον Μαχάτμα Γκάντι, γεννήθηκε σαν σήμερα 1869, τεράστια μορφή, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε το 1948 από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1904 γεννήθηκε ο Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας ο ίδιος, και το 1941 γεννήθηκε ο Ντόν Μακλίν που έγινε πάρα πολύ γνωστός από αυτό το τραγούδι σύμβολο που ερμήνευσε. American Pie. But February made me shiver with every paper I deliver.

Ακούτε πάντα Στίγμα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας stigmafm.gr με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε μέσω email, ή Viber ή WhatsApp. Εκεί στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.

Don McLean λοιπόν και American Pie. Το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα, η πολύ γνωστή επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, και ήταν το 1951 που γεννήθηκε ο Sting. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner. Από την Αγγλία, τεράστια καριέρα, σόλο καριέρα, αλλά βέβαια και με τους Police.

Το 1968 είχαμε την σφαγή του Τλατέλολκο, 10 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού. 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και τον στρατό σκοτώνονται 260 άνθρωποι και τραυματίζονται άλλοι 1.200. Και ήταν το 1968 όταν τα σκαθάρια, οι Beatles, κυκλοφόρησαν το μεγαλύτερο single στην καριέρα τους, αυτό. Hey Jude, don't make it bad. Hey Jude, take a sad song. Με τη φωνή του Paul McCartney.

Και συνεχίζουμε με τα γεγονότα, τα σημαντικά που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου. Το 1988 πέθανε ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός. Ήταν αυτός που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. Το 1990 προφυλακίζεται το πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά.

Ήταν 2 Οκτωβρίου του 2016, οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία. Είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue και δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής.

Ποσοστό λοιπόν 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Μιλάμε για το 2016. Το 90% δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 42%, με 23% τον Αλέξη Τσίπρα και κανέναν από τους δύο το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται κοινή γνώμη στην ανάγκη για εκλογές, το 51% συμφωνεί στο να γίνουν, το 46% διαφωνεί. Για το προσφυγικό, το 73% δηλώνει ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Και τέλος, το ερώτημα για το εάν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδος, θετικά απαντά το 48% και αρνητικά το 45%.

Αυτά τα γεγονότα είχαμε κάποτε σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου. Λοιπόν, από την κεντρική μας επικαιρότητα, ο κακός χαμός έγινε λόγω της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάς επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Το είχε κάνει και πάλι το 2014. Για άθεος, πολύ ωραία τα λέει ο Άτιμος, τρόλαρε τον Αλέξη Τσίπρα με ανάρτηση του Άδωνης Γεωργιάδη.

Ακόμα και ο Παύλος Πολάκης, ο πρώην σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι έτσι επέκρινε την επίσκεψη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει, γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα, έγραψε ο Παύλος Πολάκης.

Θεομπέχτη τον αποκάλυψε η ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, και πολλά άλλα τέλος πάντων που και άλλοι που έχουν σχολιάσει αρνητικά. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, καταρχάς είπε ότι επέμεινε ότι υπάρχει κβαντική ιατρική, ότι είναι το νόμιμα το μηχάνημα βιοανάδρασης που έχει, που δεν απαιτεί ειδική άδεια, δεν είναι επικίνδυνο κτλ. Και επανήλθε στα όσα πιστεύει για την τραγωδία στα Τέμπη. Είπε ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες και επικαλούμενοι τεχνικές εκθέσεις που, όπως υποστήριξε η ίδια, αναφέρονται σε ξυλόλια.

Σήμερα ξεκινάει και η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είναι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ή μάλλον για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα ξεκινάει η διαδικασία με την κατηγορούμενη βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα.

Λοιπόν, για να έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας, καταρχάς να πούμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Προχθές μεσημέρι ήταν, προχθές Τετάρτη, είχαμε ένα περιστατικό σε ένα τουριστικό επιβατικό σκάφος, το οποίο εκτελούσε έναν περιηγητικό πλού από το λιμάνι εδώ της Ζακύνθου προς την θαλάσσια περιοχή του Μαραθωνησίου. Σε αυτό επέβαινε ένας 60χρονος αλλοδαπός επιβάτης υπηκότητας Βρετανίας και Ιταλίας, ο οποίος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια το συγκεκριμένο σκάφος κατέπλευσε στο λιμενίσκο του Αγίου Σώστη. Ο ασθενής είχε ειδοποιηθεί βεβαίως στο ΕΚΑΒ, διακομίστηκε με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται πλέον για το συμβάν, για το πολύ δυσάρεστο αυτό συμβάν, από το λιμεναρχείο. Στο μεταξύ να πούμε ότι χθες εκδηλώθηκε το μεσημέρι στις 4 μια πυρκαγιά, όχι μεγάλης έκτασης βέβαια, σε έναν περιφραγμένο σε ένα περιφραγμένο οικόπεδο στους Αμπελόκηπους. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από περιοίκους εκεί της περιοχής, μετέβη στο σημείο, έσβησε την φωτιά, η οποία ευτυχώς επεκτάθηκε μόνο σε αυτή την έκταση περίπου 100 τετραγωνικών και δεν επεκτάθηκε περαιτέρω. Όπως διαπιστώθηκε, η φωτιά προκλήθηκε από μια γυναίκα, από μια αλλοδαπή, η οποία θεώρησε σκόπιμο να κάψει κάποια απορρίμματα, κάποια ογκώδη. Ξέφυγε η φωτιά, συνέβη αυτό που συνέβη και της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.900 ευρώ. Να το ξαναπώ το ποσό, 1.900 ευρώ, 1.933 ευρώ για την ακρίβεια. Είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα της πυροσβεστικής για τέτοια συμβάντα, που μπορεί να προκαλέσουν από αμέλεια φυσικά κάτι πολύ χειρότερο, μια μεγάλη πυρκαγιά για παράδειγμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αναφερθήκαμε εκτενώς στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, αλλά θα αναφερθούμε και σήμερα και σε ένα ακόμα θέμα το οποίο συζητήθηκε πριν ξεκινήσει και η ενημέρωση από τον Δήμαρχο για την υπόθεση του αγωγού ίδρυσης των ορεινών. Αναφέρομαι στην χωροθέτηση κάδων. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική ημερίδα την επόμενη εβδομάδα και από την Ένωση Φοροτεχνικών Ζακύνθου μαζί με το Επιμελητήριο Ζακύνθου για ζητήματα που αφορούν ψηφιακές υποχρεώσεις και βέβαια επιχειρηματίες. Θα ασχοληθούμε και με αυτό το ζήτημα και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι την Δευτέρα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον περιφερειακό συμβούλιο.

0: με ένα και μόνο θέμα, αλλά πολύ σημαντικό θέμα, έτσι. Γι' αυτό και είναι έκτακτη αυτή η συνεδρίαση. Την γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για το πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος. Πάντα μαζί μας είναι και η εταιρεία Μπράτης. Στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι θα βρείτε πραγματικά όλα τα είδη που θέλετε για το σπίτι σας. Είτε πρόκειται για υφάσματα, είτε για τα έπιπλα της Sofa Company, τα οποία είναι μοναδικά, είτε για φωτιστικά και δάπεδα, για τα πετσαρίες τείχου, για λευκά είδη, για χαλιά και μοκέτες βεβαίως σε μια πολύ μεγάλη γκάμα, για βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο, για το υπνοδωμάτιό μας, για σεντόνια και κορυφαία ανατομικά στρώματα, τα καλύτερα που υπάρχουν διεθνώς, αυτά της Elite Strom, τα οποία μας ξεκουράζουν, και πάρα πολλά άλλα είδη σε προσιτές τιμές όλα και σε μεγάλες προσφορές καθημερινά αρκετά είδη. Πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για την συνέχεια.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζαρίου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τις 10 μέχρι τις 12 μαζί. Ακούτε Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο και πάμε στο πρώτο θέμα μας. Στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο βέβαια κυριάρχησε η υπόθεση με τον αγωγό ίδρυψη των Ορεινών. Συζητήθηκε και ο κανονισμός λειτουργίας, ο νέος δηλαδή του σώματος. Έγινε όμως και συζήτηση για την χωροθέτηση των κάδων με την εικόνα τους στην πόλη. Σίγουρα να χρειάζεται μια, πώς να το πω, μια διαφορετική τάξη, μια αναδιάταξη των σημείων στα οποία τοποθετούνται οι κάδοι. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κύριος Γιαγουμέλος, αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Ένα δύσκολο θέμα, έτσι, γιατί όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, κάτοικοι και επαγγελματίες δεν επιθυμούν κάδους δίπλα σε σπίτια και επιχειρήσεις τους. Να συζητήσουμε τώρα.

0: και δημιουργίας, γιατί το ζητούμενο μας και προσωπικά το δικό μου και το ζητούμενο της κοινωνίας και της δημοτικής μας αρχής είναι να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, να καλυτερέψουμε την ποιότητα ζωής των Ζακυνθινών και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το μεγάλο κάλεσμα που έχει να κάνει με την φιλοξενία περίπου 2 εκατομμυρίων τουριστών. Άρα οι υποχρεώσεις μας είναι πολύ μεγάλες και πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι σε αυτό.
1: Μιλάμε, κύριε Κιακουμέλο, για 35 με 40 νέες θέσεις, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κάδων, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς λοιπόν αλλάζει, δηλαδή ποιο ήταν το πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζεται τώρα, και αυτές οι θέσεις θα αντικαταστήσουν υφιστάμενα σε μία ή θα προσθεθούν ως νέες θέσεις στο δίκτυο?
0: Κοιτάξτε, κύριε Μπάστα, το βασικό μας θέμα ήταν ότι η ντροπή μας σαν Ζάκυνθος και ιδιαίτερα η ντροπή της πόλης είναι η εικόνα που ακόμα υπάρχει όσον αφορά τη συσσόρευση πολλών κάδων σε σημεία που πραγματικά μας προσβάλλει σαν κοινωνία, και εκεί δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την ποιότητα ζωής των περιοικών και μια τεράστια δυσοσμία η οποία επικράτησε τα τελευταία 10 χρόνια. Mm-hmm. Για να μην πω και περισσότερο. Άρα λοιπόν το πρώτο μέλημά μας σαν Δημοτική Αρχή όταν αναλάβαμε ήταν να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κακή εικόνα.
1: Ναι.
0: Και να φύγουν από το θέατρο, πίσω από το θέατρό μας που κάναμε 25 χρόνια να το φτιάξουμε, να φύγουν οι κάδοι.
1: Ναι.
0: Και να μοιραστούν στις γειτονιές σε πολλά σημεία του συγκεκριμένου δρόμου, αλλά και όχι μόνο, και εκεί που υπάρχουν οι κάδοι στις 24 ώρες.
1: Mm-hmm.
0: Στην παιδική χαρά στον Άμμο, που εκεί δίπλα είναι τα παιδιά μας και θα πρέπει κάποια στιγμή να αναπνέουν όταν παίζουν.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία και ήξερα εγώ προσωπικά ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Άλλωστε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε δεν το έκανε κανείς άλλος, γιατί δεν τολμούσε να το κάνει.
1: Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, αυτό λέτε?
0: Γιατί υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις.
1: Κανένας δεν θέλει ένα κάδο απορριμμάτων δίπλα του, είναι πολύ απλό.
0: Είναι λοιπόν ώρα να καταλάβουμε, Ζακυνθινοί, ότι έρχεται η νέα εποχή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ότι δεν θα αφήνουμε τα σκουπίδια να πέφτουν κάτω, ότι έχουμε στο μυαλό μας να προφυλάξουμε τις γειτονιές από τη συσσόρευση σύμμικτων απορριμμάτων, ειδικά από τα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί αυτά δημιουργούν το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και να εξυπηρετούνται οι γειτονιές και στα δύο επίπεδα, και στην εναπόθεση των αποβλήτων τους των σύμμικτων, αλλά και στην διαδικασία που έχει να κάνει με την ανακύκλωση, γιατί το ζητούμενό μας είναι να βοηθήσουμε όλοι και να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα το λέμε, θα ναι, το φωνάζουμε, και κάποια στιγμή θα είναι επιβαλλόμενο μέτρο. Είναι πολύ απλό.
1: Όταν λέτε επιβαλλόμενο μέτρο?
0: Εννοούμε ότι όταν μετά από το χρονικό διάστημα που θα προκύψει και η πλήρη ενημέρωση του πολίτη και του επιχειρηματία,
1: mm-hmm,
0: θα γίνει μία σύσταση 2-3 φορές, από εκεί και πέρα θα αρχίσουν τα πρόστιμα. Όταν ένας πολίτης δεν ακούει,
1: ναι,
0: θα πρέπει να ακούσει με διαφορετικό τρόπο.
1: Αυτή η ενημέρωση, κύριε Γιακουμέλο, πώς θα γίνει, με ποιον τρόπο, κατοίκων και επιχειρηματιών?
0: Θα ξεκινήσει με ένα φυλάδιο που έχουμε βγάλει τώρα και θα κάνουμε μία καμπάνια πόρτα-πόρτα.
1: Ναι.
0: Ήδη έχουμε στο μυαλό μας μέσα από τον επόμενο προϋπολογισμό να εντάξουμε κονδύλι προκειμένου να

0: γίνει και από το ραδιόφωνο και από τη τηλεόραση και από τα μέσα.
1: Ναι, από τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ούτως ώστε όλη αυτή η καμπάνια να φτάσει σε όλα τα μήκη και πλάτη των Ζακυνθινών και όχι μόνο και πολλές φορές ακόμα και των επισκεπτών, ειδικά θα έλεγα των οδηγών που έρχονται από εκτός Ζακύνθου, που ειδικά αυτοί έχουν μια ανεξέλεκτη κατάσταση, γιατί πετάνε ανεξέλεκτα τα απορρίμματά τους από το παράθυρο του αυτοκινήτου τους,
1: ναι.
0: Και οι Ζακυνθινοί βέβαια, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που μας απασχολεί.
1: Και όχι
0: λοιπόν,
1: μα...
0: άρα
1: και
0: θα και... γίνει μια σαφή, ξεκάθαρη ενημέρωση.
1: Ωραία.
0: Που θα μάθει ο Ζακυνθινός λαός και το κόστος της διαδικασίας αν παρανομήσει. Και σιγά σιγά να πούμε σε αυτή τη ρότα και πιστεύω, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα σεβαστεί ο Ζακυνθινός λαός τον εαυτό του, θα σεβαστεί το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής τη δική του, των παιδιών του και των εγγονιών του, και θα να λειτουργήσουμε σαν μια ευρωπαϊκή κοινωνία που τέλος πάντων αυτό είναι το ζητούμενό μας για να μπορούμε να... να ζούμε σε ένα καλύτερο επίπεδο,
1: ναι.
0: Και να προφυλάξουμε τη γη για τη γη είναι δική μας.
1: Αυτές οι 30 με 40 νέες θέσεις, ξαναρωτώ, αντικαθιστούν προηγούμενα σημεία, είναι καινούργιες?
0: Είναι καινούργιες.
1: Καινούργιες, έτσι, προστίθενται.
0: Είναι καινούργιες και ναι. Κάνουν αποσυμφόρηση.
1: Ωραία.
0: Πλήρη αποσυμφόρηση από τα κεντρικά σημεία που σας είπα.
1: Επιλέχθηκαν τα σημεία όπου θα μπουν, τα νέα σημεία εννοώ, με κάποια κριτήρια ή...
0: Βεβαίως.
1: Α,
0: βεβαίως.
1: Με ποια κριτήρια?
0: Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2024 προς το τέλος του, της αρχής του 25.
1: Ναι.
0: Με τον Διευθυντή της Καθαριότητας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, με τους προϊσταμένους, με μένα, με τον τοπικό πρόεδρο της πόλης, και προσπαθήσαμε όσο μπορούμε, γιατί γνωρίζουμε βέβαια, γνωρίζαμε και την αντίδραση της κοινωνίας, όσο μπορούμε να πηγαίνουμε σε σημεία εκείνα που δεν κατοικούν, δεν είναι στην γειτονιά ας πούμε, είναι εγκαταλειμμένα σπίτια,
1: ναι.
0: είναι σημεία εκείνα που καταρχήν δεν θα ενοχλήσουν. Έτσι.
1: Ναι. Και σημεία που μπορούν εύκολα τα απορριμματοφόρα βέβαια να περάσουν και να...
0: Και εννοείται, έτσι, και εννοείται κύριε Μπάστα, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και σε σημεία που μπορεί να μπει το απορριμματοφόρο, αν και εμείς έχουμε 2-3 αυτοκίνητα μικρά,
1: ναι.
0: Τα οποία μπαίνουν και σε διάφορα σημεία, στα μικρά σημεία της πόλης δηλαδή. Άρα θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και αυτά τα σημεία.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει και ζήτημα με την διαθεσιμότητα των κάδων. Δηλαδή έχουμε έλλειψη διαθέσιμων κάδων.
0: Έχουμε έλλειψη μεγάλη και μπάστα.
1: Πότε αναμένονται οι νέοι κάδοι?
0: Κοιτάξτε, ελπίζω ότι θα προκύψει αυτό μέσα στις αρχές του χρόνου.
1: Α, του 27.
0: Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Μπορεί και πριν από το τέλος του χρόνου, αλλά εντάξει, για να είμαι απόλυτα σίγουρος.
1: Έχουμε μια εικόνα, κύριε Γιακουμέλο, πόσοι κάδοι χρειάζονται ακόμα? Μιλάμε για την πόλη, τώρα ή γενικά?
0: Κύριε Μπάστα, όχι, συζητάμε για ολόκληρο το νησί.
1: Okay.
0: Διότι τώρα μπαίνοντας στη διαδικασία να κάνουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε όλες τις δημοτικές ενότητες από κομιλή και ανακύκλωση, σημαίνει ότι οι ανάγκες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί ο στόχος που βάζει η Διεύθυνση Καθαριότητας και η Δημοτική Αρχή είναι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Εγώ λέω 50%, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Ναι.
0: Λέω μέχρι το τέλος της θητείας μας να έχουμε φτάσει το 50%.
1: Μάλιστα.
0: Για να το κάνουμε θα πρέπει να έχουμε λοιπόν αντίστοιχους κάδους μπλε με τους πράσινους, γιατί όταν μοιραστεί το παιχνίδι 50-50
1: πρέπει να υπάρχουν δίπλα-δίπλα.
0: Ακριβώς, τόσους κάδους πράσινους έχεις, τόσους μπλε πρέπει να
1: διαθέτεις.
0: Τοποθετήσεις, να διαθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια.
0: Άρα το νούμερο είναι μεγάλο. Ναι. Για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, αλλά εμείς περιμένουμε ως ονούπο να έρθει και ένα πρόγραμμα της ολιστικής διαχείρισης που λέγεται από την περιφέρεια και από την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, επειδή έχουμε φτιάξει, έχουμε έτοιμο και το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι και η ψήφιση του εγχειριδίου, θα έλεγα, το συνολικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου μας, που από εκεί θα προκύπτουν όλες οι διαδικασίες και το πώς πρέπει να εξελιχθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί και σε αυτό το θέμα προβλέπει και υπόγειους κάδους, προβλέπει press container, προβλέπει διάφορα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πιστεύω ότι μπορεί να βοηθηθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και ο Δήμος να βάλει χρήματα, βέβαια, γιατί είναι μέσα από την ανταποδοτικότητα, και να καλύψουμε όλη αυτή τη μεγάλη ανάγκη που έχει το νησί μας.
1: Αυτή η νέα χωροθέτηση, αυτή η νέα διαδικασία έχει ανατεθεί σε ανάδοχο και με ένα
0: Βεβαίως.
1: Συγκεκριμένο ποσό, έτσι, περίπου 80.000 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Θέτω δύο τελευταία ερωτήματα, αλλά δεν τα θέτω εγώ, τα μεταφέρω από φίλους οι οποίοι μας ακούνε. Το αντιλαμβάνεστε, είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά εγώ επέλεξα δύο. Ρωτάει ένας φίλος και λέει: σωστά να γίνει μοίρασμα των κάδων, σωστό να μην είναι πολλοί κάδοι συσσωρευμένοι σε ένα σημείο, αλλά σε ό,τι αφορά τη δυσοσμία που είπε ο αντιδήμαρχος, καλό θα ήταν για να μην υπάρχει να πλένονται και οι κάδοι. Οι κάδοι απορριμμάτων. Εντάξει, ναι, εγώ θέτω το ερώτημα, εσείς απαντάτε.
0: Του
1: φίλου
0: πλένονται στην πόλη ανελιπώς, ανελιπώς στην πόλη. Από χθες το βράδυ ξεκίνησε η πλήση των κάδων και από τον ιδιώτη.
1: Α, από τον κύριο, ναι.
0: Δεν πρέπει να ανησυχούν οι κάτοικοι της Ακίνθου, γιατί εμείς είμαστε μία δημοτική αρχή που βρήκαμε παραπεταμένο στα Φάρσαλα, σε ένα χωράφι, το πλυντήριο των κάδων, το αξιοποιήσαμε και το έχουμε βάλει και λειτουργεί για την πλήση των κάδων του νησιού μετά από 20-30 χρόνια. Άρα ας μας δώσει και λίγο εμπιστοσύνη ο κάθε άνθρωπος που ρωτάει, γιατί αγωνιούμε εμείς να διεκπαιρεώσουμε συγκεκριμένα πράγματα και να τα παρακολουθήσουμε από κοντά, ούτως ώστε να έχουν μία κανονικότητα και μία συνέχεια και να μην διακόπτεται αυτή η διαδικασία, γιατί είναι υποχρέωσή μας, κύριε Μπάστα.
1: Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, το συνοψίζω, μία φίλη μας το έστειλε. Δεν είναι ερώτημα, εντάξει, είναι μια διατύπωση. Και λέει να γίνει αυτή η ενημέρωση επιτέλους, να μάθουμε τι και πώς και τι και τι πρέπει να κάνουμε κτλ. Το μεταφέρω με δικά μου λόγια. Να υπάρχουν πρόστιμα, δεν έχω αντίρρηση, αλλά καλό είναι οι συνεπείς πολίτες να επιβραβεύονται με κάποιον τρόπο. Να βρει τρόπο ο Δήμος να τους επιβραβεύσει.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Αυτό.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Και με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει.
0: Είναι και αυτό. Ακούστε με, εγώ είμαι ο πρώτος τυγόμενος, κύριε Μπάστα. Γιατί είμαι εκείνος που εφάρμοσε στην επιχείρησή μας συνολική εγκατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώνουμε το 80%, αλλά δεν υπήρχε καμία εύνοια απέναντί μας, διότι ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω και εύχομαι να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα και πραγματικά όχι για τον εαυτό μου, δεν το λέω για τον εαυτό μου, αλλά το λέω γιατί το κίνητρο που πρέπει να έχει ο πολίτης είναι μέσα σε αυτό που είπε και το ερώτημα
1: της κυρίας. Ναι, μια οικονομική επιβράβευση, δεν ξέρω, μια μείωση στο τιμολόγιο, μπας περιπτώσει. Ναι, αυτό προφανώς εννοεί η συγκεκριμένη.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό και εγώ τα θέματα που βάζω κυρίως στην κεντρική εξουσία είναι ότι το υλικό που βγαίνει, τα ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία βγαίνουν από τον μπλε κάδο, θα πρέπει να αποκτήσουν τιμή, ούτως ώστε να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να ενδιαφέρονται γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ακόμη και ο επιχειρηματίας που πηγαίνει τα χαρτιά του στην ανακύκλωση να έχει ένα όφελος.
1: Ακριβώς.
0: Είτε οτιδήποτε άλλο υλικό υπάρχει. Και και η πρώτη ύλη που βγαίνει από αυτό είτε να επιδοτείται από την κυβέρνηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε να χρησιμοποιείται για να γίνεται ξανά πώς το λένε, αντικείμενο χρήσης,
1: ναι,
0: ούτως ώστε έτσι θα μπούμε στη διαδικασία της κυκλικής οικονομίας.
1: Η κυκλική οικονομία, ναι, ναι.
0: Και θα έχουμε πραγματικά επιτύχει στο στόχο μας.
1: Κύριε Γιακουμέλο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Με τον Αντιδήμαρχο Καθαρίωτος, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο, μιλήσαμε και συζητήσαμε το θέμα με τη νέα χωροθέτηση κάδων και όχι μόνο. Τα δικά σας μηνύματα, όσοι θέλετε να στείλετε, ερώτημα, απορία, σχόλιο, καταγγελία, οτιδήποτε, είτε ηχητικό μήνυμα είτε γραπτό, μπορείτε να το κάνετε στο site stigmafm.gr και έχετε και τρεις επιλογές, είτε να το στείλετε δηλαδή, είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber.

Για έναν φίλο που έστειλε ένα μήνυμα για το σχολείο, το δημοτικό, το Αγίου Λέοντα, δεν ξέρω τι εννοεί. Από ό,τι γνωρίζω και κανονικά λειτουργεί. Λειτουργεί από προχθές Τετάρτη δηλαδή. Τα παιδιά έχουν επιστρέψει στο δημοτικό σχολείο και εκεί κάνουν τα μαθήματά τους και δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι τώρα που μιλάμε κάποιο πρόβλημα εκ νέου με παρουσία ψήλων.

0: και μέχρι τις 12 εδώ στην καθημερινή μας παρέα. Πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε.
1: Stigma Radio. Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: αίτημα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 6 λεπτά είμαστε μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Η ψηφιοποίηση των φορολογικών και λογιστικών διαδικασιών περνά, θα έλεγα, πλέον σε ένα νέο στάδιο. Ένα στάδιο στο οποίο επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν με κάποιες νέες και υποχρεωτικές, μάλιστα, διαδικασίες, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης των αποθεμάτων, η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του συστήματος, που δημιουργεί και νέα δεδομένα για επαγγελματίες, επιχειρήσεις, θα έλεγα και για τους ίδιους τους λογιστές. Γι' αυτό το λόγο και η Ένωση Φοροτεχνικών Ζακύνθου μαζί με το Επιμελητήριο Ζακύνθου διοργανώνουν για την επόμενη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου μια ενημερωτική ημερίδα για να δοθούν πρακτικές απαντήσεις, αν θέλετε, στα ζητήματα αυτά που προκύπτουν. Βέβαια, το ερώτημα είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις στο νησί και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες και μικρότερες είναι έτοιμες πραγματικά, προετοιμασμένες για αυτή τη μετάβαση. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ζακύνθου, τον κύριο Νίκο Τσουκαλά, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά, και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, καταρχάς, τι αλλάζει ουσιαστικά από εδώ και πέρα, τι είναι αυτό που...
1: Αυτή τη στιγμή από το 25 έχει μπει στον προγραμματισμό της ΑΔΕ μια ακόμα πρόσθετη ηλεκτρονική γραφειοκρατία που έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση της διακίνησης των προϊόντων αφενός και αφετέρου, την έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Όταν η Ελλάδα έμπαινε στην κρίση και βλέποντας τα προβλήματα που υπήρχαν για τις αποκλίσεις στο σύνολο των εσόδων των δηλωθέντων με, με τις αγορές, έβγαζαν τότε ότι είχε η Ελλάδα μια απόκληση 35% και 40% στο ΦΠΑ και ένα τεράστιο ποσό είχε να κάνει με τις αγορές και πωλήσεις. Έτσι λοιπόν όλο το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος, μηδενός εξαιρουμένο όλων των στέρηγων της Βουλής, αποφάνθηκαν και ψήφισαν τότε τη δημιουργία της πλατφόρμας του MyData.
0: Ναι.
1: Στην πλατφόρμα του MyData έτρεξαν πιο μπροστά από το καιρό τους και έτσι λοιπόν έκαναν όλες οι τιμολογίες, δηλαδή όλα τα προγράμματα έκδοσης τιμολογίων τα διαβίβαζαν στη βάση δεδομένων του MyData.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα, η μείωση της φοροδιαφυγής, την καταγραφή των εσόδων και μείωση της στο 8% δίνει τώρα η ΑΔΕ ότι είναι γενικά η διαφορά που χάνει το κράτος από το ΦΠΑ, όταν η μέση τιμή σε όλη την Ευρώπη είναι γύρω στο 14-15%. Άρα λοιπόν...
0: Άρα είχε αποτέλεσμα αυτό.
1: Ναι, είχε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό το είπαμε και γι' αυτό. Ήμασταν όλοι που τραβήξαμε όλο αυτό το κανάλι μέχρι να βάλουμε σε λειτουργία όλο αυτό το σύστημα με όλα τα προβλήματα, με τις αγγελώσεις της δημόσιας διοίκησης, των παραγόντων των υπουργείων, με το πλέον μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία έθεσε τους κανόνες του παιχνιδιού μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες λογισμικού και προχωρήσαμε και φτάσαμε στο σημείο. Εκεί λοιπόν που έμενε πίσω εκκρεμότητα ήταν η συμβατική υποχρέωση της χώρας ως προς την έκδοση του λεγόμενου ηλεκτρονικού δελτίου του τιμολογίου.
0: Ναι, η ηλεκτρονική τιμολόγηση που πλέον είναι υποχρεωτική.
1: Άρα λοιπόν έπρεπε να φτιαχτεί ένα νέο αρχείο, να λέμε τώρα τις αλήθειες προσέχουν, έτσι ώστε να μπορεί να πάσα ώρα και στιγμή οποιοδήποτε να βλέπει την εικόνα του τιμολογίου.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία να φτιαχτεί όλη αυτή η ιστορία και επειδή υπήρχε το MyData έπρεπε να βρεθεί μια ενδιάμεση και έτσι λοιπόν επινοήθη ο πάροχος. Είτε είναι ιδιώτης είτε είναι για κάποιες μικρές επιχειρήσεις και μικρές ποσότητες τιμολογία που μπορούν να πάνε μέσα του παρόχου της ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ήταν η καταληκτική ημερομηνία προχθές 30 του μήνα να ενταχθούν όλοι άπαντες στην έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου και σε αυτό το κομμάτι λοιπόν επειδή η ΑΔΕ δίνει στοιχεία 30% μπορεί να είναι και λιγότερο και λένε και περισσότερο γιατί δεν προλάβαιναν οι μηχανογραφικές εταιρείες να ολοκληρώσουν αυτό το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Τα στοιχεία που είναι αναρτησμένα στη σελίδα της ΑΔΕ και στο ΓΕΜΗ το και το αυτές βράδυ είναι περίπου σε 990.000 επιχειρήσεις που πρέπει μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα να κάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες για, για την έκδοση του, του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
0: Άρα...
1: Εχθές έδωσε 30 ακριβώς το μεσημέρι, έδωσε παράταση για ένα μήνα.
0: Α, μέχρι 31 Οκτώβρη.
1: Μέχρι 31 Οκτώβρη, δηλαδή 2 που είναι εργάσιμη, ξεκινάει και πλέον η πλήρη εφαρμογή είναι 2 του Φλεβάρι. Σε 2... το 30 ημέρο.
0: Α, 2 Φλεβάρι του 27.
1: Ναι, ναι, είναι η πλήρη εφαρμογή. Τώρα δηλαδή που σου δίνει δυνατότητα στην περίοδο εφαρμογής, ενώ είσαι, έχεις τον πάροχο, μπορείς, θα μπορείς να διαβιβάζεις με, με το σύστημα που έκανε τη διαβίβαση ή με το δελτίο. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο κόστος που αυτή τη στιγμή θα υπομισθούν οι επιχειρήσεις.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Είναι τεράστιο το κόστος. Είχε δώσει όμως ενδιάμεσα εκεί περί το Μάρτι, που ήταν η περίοδος της προαιρετικής χρήσης, αίτηση που έδινε μια επιδότηση στο 50% της δαπάνης. Τώρα όμως δεν υπάρχει επιδότηση της δαπάνης, κανονικά ο καθένας πληρώνει και μάλιστα από ό,τι βλέπουμε οι τιμές είναι πολύ τσουπερές, δηλαδή φτάνει 500 ευρώ για να βάλεις μια απλή εφαρμογή.
0: 500 ευρώ.
1: 470, 480,
0: 500. Κοντά 500, εντάξει.
1: Ναι, σκέψτε τώρα ένα mini market στη Βολήμα που πρέπει να κάνει εφαρμογή, να πάρει μια τιμολογία να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί αν πάει στο παραστατικό της ΑΔΕ, δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να το λειτουργήσουν αν δεν είναι γράμματι και δεν ξέρουν τον τρόπο λειτουργίας.
0: Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, απομένουν περίπου έτσι χοντρικά 1.000.000 επιχειρήσεις να ενταχθούν.
1: Όχι, έχουν ενταχθεί.
0: Έχουν ήδη ενταχθεί. 990.
1: Ναι, το 70% λέει ότι έχουν ήδη ενταχθεί. Έχουν παραγγελία το υπόλοιπο 30.
0: Ναι, αλλά το υπόλοιπο 30 δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
1: Όχι, μα δεν ήταν βραχύτατος ο χρόνος. Γύρισαν όλοι από τις διακοπές του Αυγούστου και οι μηχανογραφικές εταιρείες μπήκαν στο γιδιώνα της εφαρμογής.
0: Για μια λοιπόν
1: δεν έγινε ο χρόνος. Εμείς το είχαμε στείλει. Είχαμε ξεκινήσει την ανταλλαγή επιστολών με το Υπουργείο, αλλά και ξέρετε, έχουμε να κάνουμε με ολίγον τι ανθρώπους με πρόβλημα στα αυτιά τους. Τελικά, όταν είδανε ότι παραπέντε δεν έβγαινε το έργο,
0: δώσαν την παράταση.
1: Έκανε αυτό το δελτίο τύπου, έδωσαν αυτό το μήνα παράταση, λέει, όποτε ολοκληρώνεται και στο γνωστό πάλι σκεπτικό όλων αυτών των χρόνων που αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχει αντιδράσει ο κόσμος. Ότι ξέρετε κάτι, αν δίναμε υποτινότερα παράταση, δεν θα γινόταν, δεν θα πήγαινε ο κόσμος να κάνει όλες τις δέουσες διαδικασίες που έπρεπε να κάνει. Κατά συνέπεια λοιπόν και τον άλλο μήνα θα είμαστε στο ίδιο σημείο. Είναι μια λογική του Υπουργείου που την ακούμε τα τελευταία 6, 7, 8 χρόνια, τα ακούμε διαρκώς. 10 χρόνια από το 2015.
0: Ωραία,
1: δηλαδή αυτή τη στιγμή μεταφέρθηκε όλο το φορτίο πάνω στις επιχειρήσεις και τώρα και αυτή τα υποζύγια που έχουμε φορτωθεί όλο αυτό το φορτίο είναι ο λογιστής. Δημόσια διοίκηση ανύπαρκτη, από το πρωί δεν κάνουμε άλλη δουλειά.
0: Άρα τώρα μπαίνετε σε νέο κανάλι κι εσείς.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο κανάλι. Ήδη το δουλεύουμε σε επιχειρήσεις που είναι μέχρι 1.000.000, έχει κανονικά από τον Απρίλιο, από την πρώτη του χρόνου.
0: Ωραία.
1: Εκεί το δουλεύουμε και είναι ένα εργαλείο υποχρεωτικό, γιατί γίνεται η καταγραφή του συνόλου των πωλήσεων ανά επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα υπάρχει με σαφήνεια η καταγραφή και μπορεί ήδη απομακρυσμένα η ΑΔΕ ή όποιος κάνει έλεγχο, η ίδια επιχείρηση, ο ορκωτός ή ο λογιστής, να βλέπει τι έχει το παραστατικό μέσα.
0: Λοιπόν,
1: είναι αυτό το σήμα, αυτό το μήνυμα που λαμβάνει ο καθένας στο email όταν εκδίδεται κάποιο παραστατικό στο όνομά του.
0: Ερώτηση. Γιατί είπατε ότι η πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ξεκινάει από 2 Φεβρουαρίου του 27. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και είπατε και για ένα κόστος εκεί γύρω στα 500 ευρώ για να αλλάξει το λογισμικό μια επιχείρηση, τέλος πάντων. Άρα είναι μια επιβάρυνση σημαντική. Επειδή λοιπόν στη Ζάκυνθο, ιδιαίτερα εδώ έχουμε πάρα πολλές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, το γνωρίζετε, τι πρέπει να κάνουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα, ποιες είναι οι ενέργειές τους για να ενταχθούν σε αυτή την ηλεκτρονική τιμολόγηση, πού πρέπει να αποταθούν?
1: Η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να αγοράσει επιχείρηση πρόγραμμα από κάποιες από τις εταιρείες παρόχων, στον αριθμό τώρα αριθμούνται 44 και αναμένεται να έρθουν κι άλλες, και εκεί το επιχείρημα της ΑΔΕ είναι ότι όσο πιο πολλές εταιρείες μαζεύονται, τόσο πολύ θα πέσει το κόστος, να σκεφτείτε. Όταν κάναμε τις πρώτες εφαρμογές πρόπερση εδώ και 2 χρόνια για τις μεγάλες επιχειρήσεις, έδινε ένα κόστος 7.000 και 8.000 το χρόνο. Γιατί πήγαινε με το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει πέσει κατά πολύ, έχει πέσει στο 500, όπως είπα εδώ πέρα, μαζί με τα προγράμματα κτλ. Άρα λοιπόν, αυτό βελτιώνει λίγο την τιμή. Άρα λοιπόν, μπορεί ο καθένας από τη μικρή επιχείρηση να απευθυνθεί στις εταιρείες εδώ στη Ζακύνθου, τις ηλεκτρονικές που είναι αξιόλογες.
0: Και μπορούν να τον βοηθήσουν, να τον κατευθύνουν. Ναι.
1: Να τους κατευθύνουν, να βάλουν σε εφαρμογή το πρόγραμμα, γιατί μόνο αυτοί μπορούν, τους παρόχους αυτού, γιατί ο παρόχος κάνει τη δήλωση στην ΑΔΕ.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έχει μετά και το δεύτερο δρόμο. Ο δεύτερος δρόμος είναι, μπορεί να πάει να κάνει κρίση το ηττιμολόγιο από τις ΑΔΕ και να δηλώσει για τον πάροχο. Μέχρι τις 27 έπρεπε να γίνουν διπλές δηλώσεις. Ας έκανε κρίση του πρώτου τιμολογίου. Πέρα δελτίο τύπου στις 27 του 9 το μεσημέρι, είπε, αν έχεις δηλώσει ότι κάνεις κρίση το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, δεν χρειάζεται να κάνεις και επιπρέσθετα επιβιώσεις την πράξη, αλλά κάθε τιμολόγιο που θα εκδίδεις μέσω της ΑΔΕ, η ΑΔΕ από το τιμολόγιο, είναι και ταυτόχρονα και πάροχος, άρα λοιπόν διαβιβάζονται αυτόματα και γίνεται αυτή η δουλειά που πρέπει να γίνει. Άρα το θέμα είναι ότι πρέπει ο χρήστης, ο φορολογούμενος, να μπει στην ΑΔΕ, να ανοίξει κωδικούς, να φτιάξει το παραφατικό που θέλει και μετά να το διαβιβάσει.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα θέματα τα οποία χρειάζεται τεχνογνωσία.
0: Λοιπόν,
1: και εδώ το λέμε οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο κομμάτι προσφεύγει σε αυτές τις εταιρείες και πλέον επιβαρύνεται το κόστος.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, μέχρι 31 Οκτωβρίου δόθηκε παράταση.
1: Μέχρι 31 Οκτωβρίου να γίνει η
0: δήλωση
1: για να οριστεί ο πάροχος.
0: Εντάξει.
1: Και μετά αρχίζει σταδιακά, παράλληλα δουλεύει και ο πάροχος και το μέχρι τώρα σύστημα που στέλνει στο MyData, αλλά δεν είναι ηλεκτρονικό το τιμολόγιο, αλλά από τις 2 Φεβρουαρίου η προηγούμενη μέθοδος καταργείται και πλέον έχουμε μόνο το πάροχο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μετά έχουμε και τη δεύτερη φάση της ψηφιακής παρακολούθησης.
1: Πάμε τώρα στο δελτίο αποστολής, στο μεγάλο αυτό εγχείρημα, το οποίο αυτή τη στιγμή θα αποκτήσει. Τώρα από το κάθε μέρα μελετάμε όλες τα κείμενα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί πλέον διασυνδέεται, και ενώ το 4300 αυτό έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του βιβλίου αποθήκης, να όμως τώρα που δημιουργείται λόγω της ψηφιοποίησης υποχρέωση. Τι σημαίνει τώρα? Αυτή τη στιγμή το δελτίο αποστολής δόθηκε με τον κώδικα φορολογικής και το ΚΦΑΣ απεικόνηση στοιχείων. Μιλάμε για το 14, η κατάργηση δεν χρειαζόταν να είναι θεωρημένο το στοιχείο. Εκεί έγινε αποχρήση, έγινε κατάχρηση. Και έδειξε ο φορολογικός έλεγχος ότι πλέον υπήρχε φοροδιαφυγή. Για το λόγο λοιπόν αυτό, παρακολουθούνται τα εμπορεύματα στη διακίνησή τους από τη βιομηχανία ή από το χοντρεμπόριο μέχρι να φτάσουν στον ελληνικό αποδέκτη. Αλλά οτιδήποτε περπατάει στον δρόμο πρέπει να έχει παραστατικό.
0: Ναι.
1: Πρώτο, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται από την 1η-5η να εκδίδουν ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Δεν το συζητάμε. Είναι μια παρανόηση που έχει γίνει και εδώ στο νησί. Το έχω γράψει πολλές φορές, έχω βγει και στη δική σας εκπομπή. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είναι από 1η-5η υποχρέωση. Παραδείγματος χάρη, ένα σούπερ μάρκετ στο Λαγανά θέλει να κάνει τώρα τις επιστροφές του γιατί θα κλείσει. Άρα για να γίνουν οι επιστροφές και να μπουν στην εταιρεία της χοντρικής για να εισαχθούν, πρέπει να εκδώσει δελτίο αποστολής. Για να το μετασχηματίσει σε επιστοτικό.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στα πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Για όσους έχουν βιβλία απλογραφικά ή η παλιά β' κατηγορία, το πρόστιμο είναι η μη έκδοση 5.000. Και για τους διπλογράφους, όσοι έχουν διπλογραφικά βιβλία, τη λεγόμενη τρίτη κατηγορία, είναι 10.000 κατά παράβαση. Άρα λοιπόν τα πρόστιμα είναι τεράστια.
0: Άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Αυτή άρα λοιπόν, ναι.
1: Παίζουμε με τις ποσοτικές παραλαβές. Η ποσοτική παραλαβή είναι μόνο για τον χώρο όταν προσεγγίζεις την εγκατάσταση χοντρέπορα.
0: Κατά συνέπεια λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέσατε θα...
1: Ναι, έχουμε και ένα άλλο πάλι μεγάλο κεφάλι.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Των αγροτών. Εκεί είναι ο χώριος δεσμός. Έχει δώσει παράταση μέχρι 31/12,
0: ναι,
1: με πλήρη εφαρμογή 1/1, αλλά πλέον πρέπει να ξέρει και ο αγρότης ότι για να μεταφέρει τον ελαιόκαρπο από 1/1 του Γενάρη ή στο ελαιοτριβείο, ναι, και είναι του κανονικού καθεστώτος, πρέπει να έχει δελτίο αποστολής. Διαφορετικά τα 5.000 καλαδοκεί.
0: Άρα πέρασε η εποχή παλιά που...
1: Παλιά ο καθένας κατά δήλωσή του, ναι, και ό,τι είχε την καλή προαίρεση.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν, όμως για να γίνει όλο αυτό χρειάζεται γνώση, οργάνωση και χρόνος άπλετος για να μπορέσει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά τα προβλήματα, μαζί με το Σπύρο το Μαναφούλη που έχουμε, που έλαβουμε τώρα από το Μάη, και βλέπουμε όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί παρακολουθούμε τις εταιρείες του χοντρεμπορίου, αλλά ξέρουμε το πρόβλημα και διοργανώσαμε ένα σεμινάριο με τον έγκριτο κατά πολλού, τον Αντώνη Τοντίνο, ο οποίος ήταν μέχρι πρώτη γενικός διευθυντής στην ΑΔΕ, ο οποίος τώρα έχει παραιτηθεί και είναι ιδιώτης, όπου θα γίνει μία ημερίδα όπου θα πούμε όλα τα προβλήματα και πώς αντιμετωπίζονται για την ψηφιακή έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου και την διακίνηση των προϊόντων.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η β' φάση είναι μεγάλος μπελάς και έχει τεράστια θέματα. Παραδείγματος χάρη, παίρνει ένα εμπόρευμα από την Κομωτινή να έρθει στη Ζάκυνθο. Από την Κομωτινή πάει στη Θεσσαλονίκη, άρα εκδίδει δελτίο αποστολής συνοδευτικό, όπου καταγράφει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί θα πάει στον μεταφορέα. Ο μεταφορέας θα εκδώσει άλλο στοιχείο ή πάνω στο ίδιο στοιχείο συνέχεια, για να πάει στην Αθήνα να μεταφορτωθεί σε κάποιον άλλον, να έρθει στη Ζάκυνθο, και φτάνοντας στη Ζάκυνθο πρέπει να γίνει αποδοχή, η καταμέτρηση, και αυτό είναι η παραλαβή. Γίνεται η μεταφόρτωση, η παράδοση, η παραλαβή. Άρα σε κάθε σημείο γίνεται επικύρωση που βρίσκεται το εμπόρευμα. Μέχρι να μπει στην αποθήκη του τελικού που είναι ο χοντρέμπορας στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το σούπερ μάρκετ στη Ζάκυνθο, το πακάλικο ή στη Βολήμα, ναι, στη Ζάκυνθο. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το προϊόν που ξεκίνησε με την παλέτα γύρω-γύρω-γύρω και φτάνει εδώ πέρα, πρέπει να γίνει πλήρης καταγραφή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εδώ πέρα, λοιπόν, και από εκεί λοιπόν κατά την παραλαβή βγαίνουν και τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα. Εάν δεν γράψεις εκεί μέσα στο 15ήμερο αν είχες πλεόνασμα ή αν είχες έλλειμμα, δεν μπορεί να εκδώσει η εταιρεία πιστωτικό.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα, ναι, για να κλείσουμε.
1: Και εκεί κλειδώνουν τα αποθέματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν θα μπορεί να καταγράψει αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιμέτρηση και θα ξέρει ακριβώς μέσα στην αποθήκη τι διαθέσιμο μπορεί να υπάρξει.
0: Άρα λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Τσουκαλά, να θυμίσουμε, όλα αυτά τα ζητήματα θα απαντηθούν με τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις.
1: Με τον Αντώνη Κοντίνο, επειδή είχαν και άλλα σεμινάρια εδώ στην Ελλάδα, και ναι, είχαμε κάνει και ένα και στις αρχές το Φλεβάρι, αλλά δεν είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είχαν καταλάβει το εύρος του προβλήματος εδώ στην πολίτη μας.
0: Ναι.
1: Είναι η τελευταία ευκαιρία ίσως, γιατί γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ο Αντώνης έρχεται τώρα από την Κρήτη και κατευθείαν Δάκυντο.
0: Κατάλαβα.
1: Θα έρθει κατευθείαν εδώ.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι αυτή η ενημερωτική μερίδα θα γίνει την Τετάρτη.
1: Θα γίνει στο Παλατίνο, είναι δωρεάν για όλους.
0: 7 Οκτωβρίου Τετάρτη στο Παλατίνο.
1: 7 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη.
0: Τι ώρα?
1: Θα κάτσουμε εκεί όση ώρα χρειαστεί να απαντηθούν όλες οι απαντήσεις και όλες οι ερωτήσεις. Εκεί κάνουμε καθαρά επιστημονική δουλειά. Προσπαθούμε να δώσουμε στον καθένα να καταλάβει τις συμβατικές υποχρεώσεις, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του και ποιες είναι τα δικαιώματά του. Έτσι ώστε να μην βρίσκεται αντιμέτωπος, ναι, με την συμπλήρωση της ΑΔΕ.
0: Τι ώρα θα γίνει, τι ώρα ξεκινά αυτή?
1: Θα ξεκινήσουμε στις 5 και θα τελειώσουμε ό,τι ώρα πάει.
0: Ναι, ναι,
1: είναι η συμφωνία μας με τον Αντώνη. Και ο Αντώνης πάντα το έχει δείξει ότι όταν έρχεται Ζάκυνθο, όλα αυτά τα χρόνια που έρχεται εδώ στη Ζάκυνθο, γιατί έχει βοηθήσει πολύ το δονησί μας τον Αντώνη, γιατί είναι και φίλος μας από τα δυτικά μας χρόνια, να μπορέσουμε να λύσουμε κάθε απορία σε κάθε επιχειρηματία της Ζακύνθου. Και τους καλούμε όλους. Εστιατόρια, παροχή υπηρεσίας, γιατί πλέον θα πρέπει να κάνει παραλαβή. Δεν θα είναι, δηλαδή, δεν θα είναι κάποιο λογιστή την Κυριακή να του κάνει παραλαβή όταν του φέρει μεταφορική το εμπόρευμά του. Πρέπει δηλαδή να κάποιο να του πει ποια είναι η υποχρέωσή του.
0: Λοιπόν, Τετάρτη 5 η ώρα θα λυθούν όλες οι απορίες.
1: Τετάρτη 5 η ώρα είναι η είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Ναι.
1: Καλούμε όλο τον κόσμο, τον επιχειρηματικό κόσμο να έρθει, είτε είναι οι επιχειρηματίες, είτε είναι οι άνθρωποι που χειρίζονται μαζί με τους ανθρώπους που χειρίζονται τα αποθέματα.
0: Ωραία.
1: Ή τιμολογούν στα λογιστήρια των επιχειρήσεων, γιατί πλέον εδώ μπαίνουμε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο και εκεί τελειώνει, κλείνει η διακίνηση και καταγραφή των πωλήσεων, των αγορών, των εξόδων κτλ. Και πλέον από εκεί και πέρα, με τον έλεγχο, με τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΔΕ, πλέον θα βγαίνουν οι διαφορές και θα έρχεται ηλεκτρονικά μπομπ και θα το έχει πάνω στο χέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσούκαλα.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ζακύνθου, τον κύριο Νίκο Τσουκαλά, μιλήσαμε. Ακούσατε τα ζητήματα που προκύπτουν πλέον με τις ψηφιακές υποχρεώσεις των επιχειρηματιών. Όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε και θα έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε, να ρωτήσετε, να δοθούν απαντήσεις κτλ. Στην ενημερωτική μερίδα αυτή που θα γίνει την Τετάρτη που μας έρχεται, Τετάρτη δηλαδή 7 Οκτωβρίου.

στον στίγμα είμαστε. And I can be your guide. The skin is just a road map. Και θα είμαστε μέχρι τις 12, που σημαίνει θα πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα που είναι το τελευταίο. Imagine. Και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
1: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

38 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Ακούτε Στίγμα. Πάντα στην παρέα μας είναι η Levante Ferries. Τα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία είναι 4 από και προς τη Ζάκυνθο. Να θυμίσω τις ώρες. Μιλάω σε καθημερινή βάση, Κυριακές αλλάζουν. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο πρωί, 12 παρατέταρτο, 4 και 4 το μεσημέρι, 8 και μισή το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5 και μισή το πρωί, 10 παρατέταρτο, 2 το μεσημέρι, 6 και μισή το απόγευμα. Κυριακές εκτελούνται 3 δρομολόγια. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 9 και 4 το πρωί, 4 και 4 το μεσημέρι, 8 και μισή το βράδυ. Και από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 7 και μισή το πρωί, 2 το μεσημέρι, 6 και μισή το απόγευμα. Δεν υπάρχει λόγος να τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, να τρέχετε στο λιμάνι, να αγχώνεστε, να κουράσεστε. Μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα levanteferries.com. Η διαδικασία είναι απλή και εύκολη. Άμεση, έρχεται σε δευτερόλεπτα το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό σας τηλέφωνο, το έχετε αναρτημένο στην οθόνη, πηγαίνετε στο πλοίο, γίνεται το check-in και επιβιβάζεστε.

Άλλοι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Λέω άλλοι τρεις γιατί συνέχεια αυτό το πράγμα γίνεται. Με δελτία τύπου από την αστυνομία. Συνελήφθησαν χθες. Νεαρής ηλικίας, οι οποίοι έκαναν χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και επιχείρησαν να επιβαστούν παράνομα σε πτήση με προορισμό την Σουηδία.

Ναι, έχουμε εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης. Για την ναυμαχία των Εχινάδων νήσων που έγινε το 1571 και την ηρωική συμμετοχή Επτανησίων, Κρητών και Σακριθινών βέβαια στην ναυμαχία αυτή. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται επί 24 συνεχή χρόνια.

Θα συμμετέχουν πολλές φιλαρμονικές, μεταξύ αυτών η φιλαρμονική της Ακίνθου. Από Λευκάδα, από την Λευκήμη Κέρκυρας, φιλαρμονική Συναράδων Κέρκυρας, του Δήμου Αργοστολίου. Πάρα πολύ πολιτιστική σύλλογη. Αύριο 9.30 το πρωί κατά της Στεφάνων στην πρωτομή του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. 11 η ώρα επιμνημός συνειδέηση για κατάθεση Στεφάνων και έπαρση σημαίας και ρήψη Στεφάνου από σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή που αποβιβάστηκαν οι νικητές στον Άγιο Νικόλαο του Μόλου και ανάγκου εθνικού. Η Λύκηθος θα εκτίθεται στο πνευματικό κέντρο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. 7 και 4 στην πλατεία Σολομού, μιλάμε για αύριο Σάββατο, Εθνικός Ύμνος Σαν Ανδριάντα του Διονυσίου Σολομού από όλες τις φιλαρμονικές.

Λοιπόν, συνεχίζονται οι προβολές τριών ταινιών στον κινηματογράφο Φόσκολος καθημερινά και μία ταινία στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πάμε στον κινηματογράφο Φόσκολος, 6:30 το απόγευμα, Σον το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Κινούμενα σχέδια για μικρούς και μεγάλους φίλους. Στις 8 το απόγευμα έχουμε την ταινία με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt και ένα υπέροχο λυκόσκυλο, ένα γερμανικό ποιμηνικό, Στην καρδιά του κτίνους. Και περιπέτεια με ιδιαίτερη αγωνία στα άγρια έτσι εδάφη της Αλάσκας. Και βέβαια μια ταινία συγκινητική που δείχνει τον πολύ μεγάλο δεσμό μεταξύ του πρωταγωνιστή, του Brad Pitt και του καλύτερου του φίλου, του συγκεκριμένου σκύλου. Μαζί βοηθάει ο ένας τον άλλον και δίνουν τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους. 8 η ώρα το απόγευμα στον Φόσκολο, η ταινία Στην καρδιά του κτίνους. Στις 10 το βράδυ η νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε έναν ρόλο που δεν τον έχουμε ξαναδεί, αλήθεια να λέγεται, και με Riz Ahmed και με John Goodman, Digger, σε σκηνοθεσία Alejandro Iñárritu, όπου ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ έχει ο ίδιος προκαλέσει την τεράστια παγκόσμια καταστροφή. Digger λοιπόν, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε απόγευμα στις 8 στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου.

Λοιπόν, χθες το βράδυ δεν κατάφερε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου να κάνει το 3-3, δηλαδή να κάνει τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Nations League.

παρότι προηγήθηκε με 2-0 απέναντι στην πανίσχυρη Ολλανδία. Μεγάλη ομάδα, με βαριά φανέλα, δεν χρειάζεται να λέμε τώρα περισσότερα. Τελικά το μάτς έληξε 2-2. Αλλά και πάλι καλά, και πάλι καλά, έτσι. Πρώτοι στον όμιλο είμαστε, αίτητοι. Έχουμε 7 βαθμούς. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου νίξε η Γερμανία εκτός έδρας, μάλλον στην έδρα της, συγγνώμη, τη Σερβία με 2-0, αναμενόμενο.

Και στο μπάσκετ στην Ευρωλίγα δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός να κάνει το 3-3 σε τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας μάτς. Δύσκολο πρόγραμμα για πρεμιέρα στην Ευρωλίγα. Έχασε στο... με buzzer beater, όπως λέμε και στο χωριό μου, στο τελευταίο δευτερόλεπτο με τρίποντο από την Virtus Bologna με 96-94. Σήμερα το βράδυ παίζει ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ απέναντι στη Μακάμπη. Ο Παναθηναϊκός έχει εύκολο πρόγραμμα, 3 συνεχόμενα εντός έδρας μάτς. Αν νικήσει θα κάνει αυτό το 3-3 στο ξεκίνημα.

Καλά, το τι τρολάρισμα έχει πέσει για τον, προς τον Αλέξη Τσίπρα που επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, δεν έχει τελειωμό, έτσι. Φαρμάκι από την πρώην σύντροφο του Αλέξη Τσίπρα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χαρακτήρισε θεοπαίχτη, είπε δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν θεοπαίχτη, ας μείνει να ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει. Πού κολλάει τώρα το όνομα του. Δηλαδή όποιος δεν ξέρει να μιλάει αγγλικά ψέλνει.

Και σήμερα στην παρέα μας ήταν η εταιρεία Μπράτης. Πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, συγκεντρωμένα σε έναν πολύ μεγάλο χώρο εκθεσιακό στο Γαϊτάνι. Τα έπιπλα του Sofa Company σας περιμένουν για να τα αποκτήσετε και θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν, είναι βέβαιο, στο δικό σας χώρο. Μια μεγάλη γκάμα σε χαλιά και μοκέτες πλέον για τον επερχόμενο χειμώνα, σε διάφορα σχέδια, χρώματα και μεγέθη, είτε κλασικά είτε πιο μοντέρνα. Υφάσματα, φωτιστικά, δάπεδα. Για το υπνοδωμάτιο μας εντόνια, τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Κοιμάσαι και πραγματικά ξεκουράζεσαι, είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτό τον λόγο. Η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις παγκοσμίως. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ στο κατάστημα Μπράτη στην πόλη Φωσχόλου 19. Οι τιμές σε όλα εξαιρετικές. Οι προσφορές πολλές και καθημερινές.

Παραμένει η αγωνία για το τι με λιγενέστε με το ράλι στις τιμές των καυσίμων. Το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό. Είτε για βενζίνη, είτε για πετρέλαιο κίνησης, είτε για πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένονται τα μέτρα από την κυβέρνηση, έτσι, για όλα αυτά. Και τώρα κυρίως αυτό που ενδιαφέρει είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι τιμή εκκίνησης θα ξεκινήσει η διανομή από 15 Οκτωβρίου. Διότι αν, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, κυμανθεί εκεί γύρω στα 1,70, 1,65, 1,70, 1,75 ευρώ το λίτρο, είναι πάρα πολύ ακριβό και πάλι, έτσι. Είναι πολύ πιο ακριβό από ότι ήταν όταν ξεκίνησε η διανομή του πέρυσι τον Οκτώβριο. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι. Συζητείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, συζήτησε το θέμα και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζήτησαν την γαλλική πρόταση για να απελευθερωθούν επιπλέον από θέματα ντίζελ. Συζήτησαν δηλαδή την πρόταση της Γαλλίας για την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Και προτάθηκε στα κράτη που συμμετέχουν στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να απελευθερώσουν επιπλέον 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Σας εύχομαι ένα υπόλοιπο Παρασκευής όσο καλύτερο το φαντάζεστε και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, όλοι μας να προσέχουμε γενικότερα. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε την Δευτέρα, 5 του μήνα, στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού εκεί στις 10 το πρωί. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια όλοι.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

brands και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το!

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Stigma Radio.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
8: Stigma Radio. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Υποδύεται ηλικιωμένα μεγιστάνα πετρελαίου σε μια ταινία που συνδυάζει την πολιτική, τη σάτυρα, τη μαύρη κωμωδία και συγχρόνως είναι μια τεράστια ταινία καταστροφής όταν ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια ενός ημίτρου και όλοι οι υπόλοιποι υποκλίνονται μπροστά στις απαιτήσεις του. Digger.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Stigma Radio. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίωνες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
9: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01 18 91.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Στίγμα, στίγμα.
2: Εσείς πιστεύετε ότι δεν χάθηκε κανένα στοιχείο?
3: Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως. Θα σας απαντήσω αμέσως.
4: Μπάζωμα υπήρξε?
3: Μισό.
4: Αυτό είναι το ερώτημα εδώ.
3: Προσέξτε.
4: Και οι συγγενείς αυτών αναρωτιούνται μήπως χάθηκαν όντως κρίσιμα στοιχεία από αυτό που λένε μπάζωμα, δηλαδή την αλλαγή, την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.
3: Ναι.
4: Δεν δηλαδή λειτουργήσε το πρωτόκολλο.
3: Κύριε Γονό, δείτε τώρα. Το μπάζωμα.
4: Ναι.
3: Πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, ότι το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm. ο οποίος και τα λοιπά και που καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Καλύψτε το χώρο. Το μπάζωμα,
4: ναι.
3: δεν ήταν μία επέμβαση στο χώρο η οποία κατακρίνονταν.
4: Όχι,
3: επειδή...
4: είχε αυτή την έννοια, συγκάλυψη.
3: Μπράβο. Τώρα ήρθατε στην κρίσιμότερη λέξη. Η έκτη...
2: Ναι, αλλά η παραπομπή γίνεται για αυτό που συζητάμε τώρα.
3: Ζω, ναι. Εγώ θα σας πω ακριβώς.
2: Εσείς πιστεύετε ότι δεν χάθηκε κανένα στοιχείο?
3: Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως.
5: Είναι πολύ ωραίο που δημοσιογράφοι επιτέλους ρωτάνε τα αυτονόητα. Εδώ και ο Πιταράς και ο Οικονόμου είχαν το Φλωρίδη και δεν αρκέστηκαν στις ανοησίες που λέει συνήθως ο Φλωρίδης και το ρώτησαν με αυτό που έγινε εκεί. Αλλοιώθηκαν στοιχεία. Χαθήκανε στοιχεία. Και ψέλιζε ο άλλος, δεν ήξερε.
6: Καλά, απαντήσει δεν είναι.
5: Έδωσε απάντηση στην πορεία. Έδωσε φοβερή απάντηση στην πορεία, θα την ακούσουμε. Αλλά το βλέπεις πώς ψελίζει και δεν ξέρει τι να πει και τι. Γιατί...
6: Στοιχειώδη αυτοπροστασία δεν έχει ο Φλωρίδης. Βγαίνει
5: όχι, όχι, όχι, όχι,
6: και καλά κάνει. Ευτυχώς για μας.
5: Ναι.
6: Ευτυχώς για μας. Εκτός το ότι θα έπρεπε να τον έχει παρετήσει, να τον έχει διώξει με τις κλωτσιές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι υποψήφιος πλέον στις,
5: ναι, ναι, ναι,
6: στη Θεσσαλονίκη επίσης με τη Νέα Δημοκρατία. Που είναι πιο Νέα Δημοκρατία, έπρεπε πάντα να είναι. Πώς βρέθηκε κατά λάθος αλλού.
5: Όχι
6: ότι έχει πολλές διαφορές, όπου πήγε καρέκλα. Σωστό.
5: Αυτή η πολιτική είναι αυτό. Ήταν το Πασόκ στα πάνω του, πηγαίναμε στο Πασόκ. Mm. Μετά ήταν η Νέα Δημοκρατία, πηγαίναμε στη Νέα Δημοκρατία. Και κάνουμε και αλλαγές όπως βλέπεις τώρα.
6: Αύριο μπορεί να είναι Λατινοπούλου.
5: Ό,τι έρθει πρώτο.
6: Αυτό κύριε. Ναι.
5: Δεν λέει και στα σέρβις τόσα χρόνια ή ότι έρθει πρώτο.
6: Ναι, σωστό.
5: Ναι, αυτό
6: ή τα χιλιόμετρα ή τα χρόνια.
5: Ναι, οπότε αυτό. Ναι, αυτό ήρθε πρώτο. Αυτό.
6: Σωστό.
5: Και γι' αυτό πήγε.
6: Οι ιδέες ήρθαν πίσω, τι να κάνουμε τώρα.
5: Επειδή λοιπόν έχει έρθει τώρα και πάει στο ειδικό δικαστήριο όλη αυτή η ιστορία για το μπάζωμα, που είναι σκληρή λέξη. Όταν το κάναμε, τι ήταν ελαφριά λέξη.
6: Σκληρή λέξη είναι το πλημέλημα.
5: Ναι.
6: Για το οποίο πάνε τον Τριαντόπουλο.
5: Επίσης, αλλά τουλάχιστον θα γίνει ένα δικαστήριο εκεί και θα.
6: Ναι, και θα αφωθεί ο Τριαντόπουλος, αυτό θα γίνει.
5: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
6: Ξέρουμε.
5: Δεν το
6: όταν βλέπεις πάει για πλημέλημα.
5: Κάτσε να το δούμε. Θα το δούμε.
6: Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, τι να κάνουμε, sorry.
5: Ένα θέμα είναι η απόφαση του όποιου δικαστηρίου, ένα άλλο θέμα είναι η διαδικασία της δίκης και τι στοιχεία θα βγουν εκεί.
6: Ναι.
5: Γιατί εκεί δεν θα πιάνουν τώρα αυτά ότι παίρνει ο φυσικός αγωγός φυσικού αερίου που κάπου.
6: Και δεν έχει μεχαλίκι για να πατήσει.
5: Αυτές οι συναρτησίες και χιδαιότητες που λέει. Λοιπόν,
6: και ο Άδωνης νομίζω τα έχει πει αυτά.
5: Όλοι, όλοι. Ναι, αυτοί οι δύο τα έχουν πει.
6: Θα κοβόταν η Ελλάδα στην
5: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Η Λάρισα, δεν θα είχαμε Λάρισα τώρα, δεν θα είχαμε κάμπο. Θα είχαμε μισή χώρα.
6: Σε λίγο θα μας πεις δεν θα είχαμε και Βόλο, να τα βάψουμε μαύρα.
5: Αν περνάει από εκεί ο αγωγός,
6: ναι, ναι.
5: Τι να κάνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ, όλοι ξέρουμε Δεν χρειάζεται να είσαι ηδήμων, ούτε δικαστής, ούτε πολιτικός, ούτε δημοσιογράφος. Ότι όταν σε έναν τόπο εγκλήματος τέτοιου τύπου συγκρούνται δύο τρένα και γεμίζει η περιοχή στοιχεία.
6: Δύο ταινίες στο Netflix να έχεις, δεν ξέρεις τι γίνεται.
5: 22.
6: Δεν χρειάζεται να το έχουμε πει.
5: Δηλαδή οι ερωτήσεις που γίνονται στον Υπουργό γίνονται για να δούμε πώς θα απαντήσει. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν αγγίζει στο χώρο εκεί. Μάλιστα το πόρισμα του Οδωσάμ είπε ότι είναι ιερός χώρος.
6: Πολλό δε μάλλον να σηκώσει και να μεταφέρει υλικά μπάζα που λένε και να τα πας σε άλλο χωράφι.
5: Πολλό δε μάλλον που έχασαν τη ζωή τους μέσα, εκεί, 57
6: με ανθρώπους. Κόκαλα.
5: Ναι.
6: Μετέφεραν, δεν μετέφεραν.
5: Προφανώς.
6: Τα υλικά και πήγαν τα βαγόνια μόνο. Τα βαγόνια
5: δεν
6: ήταν μόνα
5: και
6: τους.
5: Και χωρίς νεκρούς δεν τα μεταφέρεις. Γιατί πρέπει να πάνε οι ειδικοί να δούνε αυτοί με τα άσπρα που μπαίνουν πάντα
6: ναι, ναι,
5: στο.
6: Με όποιους τρόπους.
5: Αυτοί μπαίνουν για να μην πέσει ούτε DNA δικό τους. Να μην πέσει η δική τους τρίχα και επηρεαστεί. Και εκεί πήγε η μπουλντόζα. Που θα έπρεπε να μπει αυτοί που ντύνονται μετά. Τους έχουμε δει όλοι.
6: Κοίτα,
5: που παίρνουν τσιμπιδάκι, παίρνουν με τσιμπιδάκι, παίρνουν τα. Και εκεί πάτησε την άλλη μέρα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Ακελαροπούλου.
6: Η μπουλντόζα τρίχες δεν έχει όμως, να το πούμε αυτό.
5: Η μπουλντόζα δεν έχει τρίχες, ναι, σωστό. Εντάξει,
6: η πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει.
5: Έχει.
6: Τα λούδια που πέταξε μέσα αλλιώ με το DNA.
5: Ό,τι να, ναι, ναι, ναι. Ό,τι να,
6: τι να πρωτοθυμηθείς.
5: Πραγματικά.
6: Τι να πρωτοθυμηθείς.
5: Από αυτό το έγκλημα πάνω στο έγκλημα.
6: Ναι.
5: Γιατί δείχνει ακριβώς την αντίληψη της εξουσίας και αν μιλάμε για λαζονία, από τότε ξεκίνησε και πριν. Αλλά από τότε έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε μάγκες και θα βγάλουμε τρελούς όλους τους άλλους.
6: Ούτε καν υπολογίζει. Ο ανώτερος θεσμός της χώρας πέταξε τα λουλούδια στην τρύπα μέσα. Τι συζητάμε.
5: Ο οποίος ανώτερος θεσμός της χώρας, παρένθεση, ναι, κυρία Σακελαροπούλου, είναι πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών. Δηλαδή είσαι πρόεδρος της χώρας.
6: Ναι.
5: Τελειώνεις, είσαι στο ύψιστο αξίωμα.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν λέω εγώ αν ήταν καλήκα εκεί που ήταν ένα τίποτα, δεν σηματοδότησε απολύτως τίποτα. Τα αφήνουμε αυτά. Ήταν εκεί για 4-5 χρόνια. Και γίνεσαι μετά σε έναν υποδέστερο θεσμό πρόεδρος. Τι
6: πάλι
5: κατάντια είναι.
6: Πρόεδρο τι λένε.
5: Ναι, τι κατάντια είναι αυτή. Τι ανάγκη είναι αυτή για καρέκλα.
6: Sorry κιόλας, έχουμε πλέον τα νίκια μας.
5: Τι νίκη. Μα παίρνει σύνταξη και ως δικαστή, ναι, δεν ξέρω αν προβλέπεται και ως πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει. Είχε καλούς μισθούς, καλές συντάξεις. Τι μανία είναι αυτή για να,
6: να
5: γατζωθούν από καρέκλες.
6: Αν έχεις να προσφέρεις στον τόπο, δεν τελειώνει αυτό.
5: Τι να προσφέρεις.
6: Την προσφορά, την βάλεις στην τσέπη της. Ναι. Αφού έχει προσφορά. Έχει να τη δώσει.
5: Κλείνει παρένθεση. Πάμε στο Φλωρίδη, γιατί πρέπει να μας απαντήσει στην κομβική ερώτηση, αν ποια είναι η γνώμη του. Γιατί όλοι έχουμε γνώμη. Αν αλλοιώθηκαν στοιχεία με όλα αυτά που γίνανε εκεί.
7: Και... Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Εσείς λέτε ότι δεν αλλοιώθηκε ούτε ο χώρος ούτε χάθηκε
8: το
7: κάποιο στοιχείο.
8: Υπάρχει αποστήρωση του χώρου.
7: Ναι. Αυτό είναι αντιφατικό όμως.
9: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
8: Στοιχεία συγκεκριμένα.
9: Ναι, βέβαια.
5: Να το πρώτο επιχείρημα. Λέει το βούλευμα μέσα ή το κείμενο των δικαστών. Τι έλειπε, ακούς σκεπτικό. Από εκεί έχουν αφαιρεθεί στοιχεία με την μπουλντόζα.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν ξέρουμε πια, σίγουρα έχουν αφαιρεθεί, δεν γίνεται.
6: Κάποια
5: βρήκανε
6: στοιχεία.
5: Κόκαλα οι γονείς.
6: Αλλού.
5: Επειδή ψάχναν κόκαλα.
6: Αλλού.
5: Αν κάποιος έψαχνε κάτι άλλο, μπορεί να βρει και κάτι άλλο. Δεν έψαξε κανείς. Ωστά ψάχνανε, τα βρήκανε. Και λέει εδώ ο Φλωρίδης, αναφέρει μέσα το σχετικό κείμενο τη λύπη. Όχι, γιατί λείπει. Πώς να το αναφέρει, τι σκεπτικό είναι αυτό.
6: Φλωρίδιο.
5: Ναι, μα τι είναι, βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει αυτό, ότι δεν λέει τι λείπει, μα επειδή λείπει. Πού είναι, λέει, να εικάσει,
6: όχι
5: δικαστής ανακριτής.
6: Όχι,
5: ότι...
6: τι έχουμε, ας πούμε, τι υπηρεσίες έχουμε.
5: Θα μπορούσε να πει, λείπει αυτό.
6: Μου λείπει η αγκαλιά σου όταν ξημερώνει.
5: Ας το βάζει.
6: Ας έβαζε αυτό.
5: Ας το βάζει αυτό και συνεχίζει ο Φλωρίδης.
9: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
8: Στοιχεία συγκεκριμένα.
9: Ναι, βέβαια.
7: Αποδεικτικά στοιχεία.
8: Ναι, θα φανεί αυτό.
9: Με συγχωρείτε.
8: Θα φανεί αυτό.
7: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε και τι
9: είναι. Εγώ μπορώ να υποθέσω
7: στοιχείο.
9: Ότι θα πέσει ναι. ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Το σοβούλευμα μέσα.
7: Εσείς το αμφισβητείτε αυτό το βούλευμα.
9: Δεν αμφισβητώ. Όχι, όχι. Εγώ προσέξτε. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι à la carte. Είναι διαρκής. Άρα το κρίσιμο σημείο τώρα εδώ, ναι. το βούλευμα.
7: Το σκεπτικό.
9: Ναι, ναι, το βούλευμα, στο οποίο αναφέρονται όλοι, δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
8: Ναι.
9: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
8: Mm.
9: Δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
8: Ναι.
9: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
8: Mm.
6: Δηλαδή το έχει στο μυαλό του πώς, ότι είναι ένα πρωτόκολλο στοιχείων και πατάμε τικ, τι λείπει, τι δεν λείπει.
5: Από σύγκρουση τρένων.
6: Από σύγκρουση. Τι γίνεται σε περίπτωση που συγκρουστούν δύο τρένα στα Τέμπη. Ναι. Συγκεκριμένα με 57
5: νεκρούς.
6: Ναι. Τι γίνεται, υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο και τι λείπει, τι δεν λείπει. Ακούσω. Τι είναι λίστα σούπερ μάρκετ, τι πήραμε, τι δεν πήραμε.
5: Πραγματικά.
6: Και αυτό έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Υπουργού Δικαιοσύνη. Αναρωτιέται αν υπάρχει.
5: Δεν τον νοιάζει.
6: Α.
5: Την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του φτάνει.
6: Τελείωσε.
5: Άμα σε αγαπάει ένας, δεν θες να σε αγαπάει.
6: Ναι, αλλά ποιος αγαπάει, σημασία και ποιος αγαπάει.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει τον καλύτερο, κάνει τη βρωμοδουλειά εδώ Φλωρίδης και τον αφήνει εκεί τόσο καιρό και να λέει ασυναρτησίες. Και όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειδαιότερος. Και τα ακούμε όλα αυτά. Και λέει τώρα εδώ ότι δεν υπάρχει καταγραφή στοιχείων που λείπουν. Λείπουν. Είναι απλό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Από την πλαγιά που έμεινε, όπως πέσαν τα τρένα. Ήταν κάτω το πεδίο σαν βαθούλωμα, το θυμόμαστε, και είχε και μια πλαγιά από πάνω.
6: Ναι.
5: Από την πλαγιά δεν είχαν κάνει ξεμπάζωμα. Από εκεί πήραν στοιχεία και εντοπίστηκαν ίχνη βενζολίου και όλα τα υπόλοιπα. Τα λένε είναι καταγεγραμμένα. Από την κάτω πλευρά δεν έχει εντοπιστεί τίποτα από αυτά. Πώς γίνεται όταν συγκρούνται δύο τρένα, στη μία πλευρά να είναι, γιατί στην άλλη σε βάθος ενός μέτρου το πήραν όλο. Το πήγανε παραπέρα, το διέλυσαν. Και πώς εικάζει και αποφασίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν έχουν χαθεί ή όχι στοιχεία από όλο αυτό που έγινε εκεί.
6: Αφού δεν το λέει.
5: Δηλαδή νιώθει άνετα ο Υπουργός που βλέπει την επόμενη μέρα να πηγαίνουν μπουλντόζερ, να μπαίνουν εκεί και να παίρνουν το χώμα και να φεύγουν. Με τα φορτικά.
6: Ναι, είναι Υπουργός του Μητσοτάκη. Νιώθει πολύ άνετα.
5: Νιώθει
6: πολύ άνετα γιατί σου λέει ουφ, γλιτώσαμε, θα βγει τετραετία.
5: Σαν άνθρωποι. Όχι σαν πολιτικοί.
6: Δεν είναι άνθρωποι εκεί.
5: Νιώθουν ωραία με αυτό που έγινε. Δηλαδή λειτουργήσε. Ήρθε ο Άριος Πάγος και λέει ειδικό δικαστήριο μέσα όλοι.
6: Ναι.
5: Γι' αυτό το λόγο που λέμε εμείς εδώ τώρα. Τα λογικά λέμε εμείς, δεν λέμε κάτι. Και ο Υπουργός και η κυβέρνηση, όλοι αυτά τα στελέχη λένε δεν τρέχει τίποτα. Είναι ωραία, δηλαδή του πάει. Δεν βρίσκουν κάτι άλλο να πούνε.
6: Ναι. Αθώος εκόβω. Πολύ μπράβο.
5: Όχι.
6: Ωραία να ρωτιέσαι.
5: Και ένα τρίτο.
6: Αγνός, πολύ, μ' αρέσει.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Ότι αυτό είναι. Αυτοί που εμπλέκονται σε όλα αυτά είναι άνθρωποι. Δεν κοιτάνε πώς θα σώσουν το μάρι τους, τις καριέρες τους, τα φλάκα τους και τα συμφέροντα.
5: Μα ρεζιλεύονται με αυτά που λένε, γιατί λένε ασυναρτησίες.
6: Δεν μπήκαν για να μην ρεζιλευτούν.
5: Okay,
6: είναι μέρος στο job description. Αυτό. Θα γίνεις λίγο ρόμπα για να καλύψεις τις πατάτες.
5: Η αυτοπροστασία νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο στους ανθρώπους.
6: Βλέπεις τώρα αυτός ο άνθρωπος θα δεχόταν σήμερα να βγει, να βγαίνει στα κανάλια και σήμερα έχοντας αυτοπροστασία. Όχι, δεν θα βγει. Θα λέει εντάξει. Έχω ξεφτυλιστεί επαρκώς.
5: Δεν ξέρουμε αν χάθηκαν στοιχεία, αλλά δεν έχει εντοπίσει κάποιος ότι χάθηκαν στοιχεία. Αυτό λέει.
6: Ναι.
5: Λείπουν τα στοιχεία, αλλά δεν μην είπε κάποιος ότι λείπουνε. Έγινε η ανάκριση.
6: Εντάξει, αν τον εμπιστεύεται ο Κυριάκος, όμως εμένα μου φτάνει.
5: Και εμένα. Και εμένα δεν θες κάτι άλλο. Και σαν αν εμπιστευόταν ο Κυριάκος, δεν θα σου φτάνει.
6: Ποιος Κυριάκος.
5: Ένας είναι ο Κυριάκος. Τα λέμε Κυριάκος. Βάλει και το τρίτο ηχητικό του Φλωρίδη.
10: Κύριε Πεταρά, εάν εσείς, ο κύριος Οικονόμου, εγώ, ήμασταν κατηγορούμενοι γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Το πρώτο που θα λέγαμε. Εμείς, ως κατηγορούμενοι. Τι είναι, ποια στοιχεία χάθηκαν.
5: Mm-hmm.
10: Αντίθετα, στη δικογραφία υπάρχει το σύνολο των στοιχείων που μπορούσε να βρει μια έρευνα.
11: Άρα δεν χάθηκαν στοιχεία, λοιπόν, υποστηρίζετε εσείς.
10: Με βάση την ανάκριση που έχει διενεργηθεί και τα στοιχεία της δικογραφίας.
11: Εδώ οι γονείς λένε ότι βρήκαν στα μπάζα που είχαν μεταβρεθεί σε άλλο χώρο, στο Κουλούρι και αλλού. Βρήκαν ποστά των παιδιών τους. Βρήκαν άλλα στοιχεία κτλ.
10: Αυτά
11: δεν είναι πολύτιμα.
10: Κύριε Οικονόμου, όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, όλα έχουν εξεταστεί.
5: Όλα έχουν εξεταστεί τα στοιχεία. Αυτά που λείπουν δεν έχουν εξεταστεί.
6: Αφού λείπουν.
5: Αλλά εμείς μιλάμε για αυτά που έχουν εξεταστεί.
6: Αυτοί που λείπουν φύγανε.
5: Δηλαδή, εμείς τώρα είμαστε εδώ, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται στη Νέα Ζηλανδία. Δεν θα συζητήσουμε τι καιρό έχει στη Νέα Ζηλανδία. Είμαστε εκεί.
6: Είναι δουλειά μας.
5: Όχι, δουλειά μας είναι.
6: Α,
5: αλλά είμαστε εκεί.
6: Ξέρουμε τι γίνεται.
5: Και λέει εδώ ο Φλωρίδης, ωραία λογική. Ό,τι στοιχείο υπήρχε έχει εξεταστεί. Τέλεια. Ναι, του λένε λείπουν στοιχεία. Εγώ, εμείς λέμε για αυτά που ήταν.
6: Ναι.
5: Το σωστό είναι για αυτά που ήταν.
6: Όχι, άμα γυρίσουν αυτά που λείπουν, θα τα εξετάσουμε και αυτά.
5: Πώς το λέει ο ποιητής, να είσαι εδώ για όλα αυτά που πρέπει να είσαι εδώ, αλλιώς θα λείπεις. Κάπως έτσι το λέει ο ποιητής. Οπότε κάπως έτσι ακούσαμε και το Φλωρίδη. Ωραία λογική.
6: Αυτός κοιμάται το βραδύ ήσυχα.
5: Καλέ, ναι.
6: Κοιμάται.
5: Και...
6: αυτό εγώ καταλαβαίνω τα ηχητικά που βάζουμε.
5: Μια χαρά. Και μπράβο.
6: Έχει θέμα, είναι
5: κομπλέ. Θεσσαλονίκη που θα ψηφίσουν Φλωρίδη.
6: Θα ψηφίσουν Φλωρίδη, λες.
5: Φαντάζομαι.
6: Καλά, έχουν βγάλει άλλου κι άλλου.
5: Από του πρώτου.
6: Έχουν βγάλει και Τσοχατζόπουλο. Βενιζέλο, Ψωμιάδη, Παναγιωτόπουλο.
5: Νεοδημοκράτε που θα ψηφίσουν έναν Πασόκο.
6: Μπράβο.
5: Είναι όλα αυτά πάρα πολύ καλά.
6: Και το Λοβέρδο στην Αθήνα. Μην ξεχάσετε.
5: Και ο Λοβέρδο, είχαμε και χθε στην Λίπολη μια εκδήλωση που μιλούσε ο Ανδρέα Λοβέρδο μεταξύ άλλων.
6: Με τι μπογιέ τιμωρεί, δεν είναι όπω. Έτσι ήταν τη φωτογραφία στο γραφείο του.
12: Όχι, δεν.
13: Α,
12: ποια μπογιά, δεν έχω.
13: Δεν του πετάξαν κάτι μπογιές στη Μούρη, στο γραφείο εκεί που έχει κάτι πρόσφατα.
12: Όχι, δεν
13: πετάξαν. Έχει ένα πολιτικό γραφείο.
12: Α, το αυτό είναι στο γραφείο. Νόμιζα γραφείο έπιπλο.
13: Όχι.
12: Οπότε, ναι, αυτά τα ωραία από τον
13: Υπουργό. Ο Χρυσογοήτης κατεβαίνει.
12: Ναι, στην Δυτική.
13: Ή θα είναι τίποτα. Α, θα κατέβει.
12: Ναι, έχει βγει.
13: Έχετε επιλογές δηλαδή.
12: Όχι,
13: οι Νεοδημοκράτες.
12: Ναι,
13: να ψηφίσετε Πασόκους.
12: Που βρίζαν το. Όλοι αυτοί μεγάλωσαν επειδή το Πασόκ είναι κάτι κακό και το βρίζαν.
13: Ναι.
12: Και ψηφίζουν τους υπουργούς.
13: Και αυτοί βρίζαν την Δημοκρατία. Αυτοί
12: ναι,
13: οι υπουργοί.
12: Όλοι αυτοί.
13: Τότε.
12: Και ο Λοβέρντο ήταν χειρότερο για το Μητσοτάκι ειδικά.
13: Ναι.
12: Καλά, εδώ ψηφίζουν Άδωνη που είχε περάσει 15 γενναίες. 14, ποια είναι η φράση. 14 γενναίες τον Μητσοτάκι. Που τον έλεγε γόνο.
13: Ο γόνος. Τα κλεμμένα της Νέας Δημοκρατίας. Και ψηφίστε κλέφτες. Και...
12: Ναι, κλέφτες και ψεύτες.
13: Και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτες. Και το έχει το ίδιο κόμμα και δύο.
12: Ναι. Πού το παράξενο. Καλά τα λένε αυτοί γιατί πληρώνονται. Οι άλλοι που ψηφίζουν τσάμπα.
13: Δεν πληρώνονται.
12: Ναι, το ξέρω.
13: Δεν πληρώνεται αυτό.
12: Αυτό είναι το θέμα. Θα πάμε και Φλωρίδη ακόμα γιατί το ρώτησαν το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky και για τη φράση την περίφημη που είχε πει ότι η πολιτική είναι για τα μπάζα.
14: Για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Ναι. Το ότι όποιοι λένε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα ήδη ναι. κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή.
15: Λοιπόν, δείτε τώρα, εδώ πάμε σε μια αντιστροφή της πραγματικότητας, γιατί αυτό θέλουν όσοι το ζητάνε αυτό. Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, το κάνουν συστηματικά, γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς. Όσοι από τους πολιτικούς. Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
12: Όντως, ο Φλωρίδης, εμείς εδώ παίζαμε όλη τη φράση, είχε πει όσοι από τους πολιτικούς
13: ναι.
12: αναφέρονται στο μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Επειδή όμως όλοι αυτοί οι πολιτικοί συνέχισαν το λόγο των γονέων που λέγανε συνεχώς για τα μπάζα, θέλω να μας πει αν οι πολιτικοί που λένε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, οι γονείς που λένε για τα μπάζα τι είναι.
13: Αφού λένε το ίδιο.
12: Αφού λένε ακριβώς το ίδιο και από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί το πήραμε όλοι. Δεν θα είχε μάθει κανείς τίποτα, κανένας πολιτικός, γιατί δεν το ψάξε. Αν δεν ψάχναν οι ίδιοι οι γονείς με διάφορους εφάνταστους τρόπους να βρούνε ίχνη από τα παιδιά τους.
13: Ναι. Ο άλλος κοίταγε γιατί δεν θυμάσαι από το δορυφόρο.
12: Ο Βλάχος, ο Βάιος Βλάχος.
13: Ο
12: αδερφός. Το παίξαμε χτες που έψαχναν από το δορυφόρο και έστειλαν τους γονείς και βρήκανε.
13: Και βρήκανε.
12: Βρήκανε οστά του παιδιού τους. Οι γονείς που τα λέγανε αυτά, τι είναι για τον Φλωρίδη. Επίσης μια ερώτηση που δεν του έχει γίνει.
13: Και ούτε θα του γίνει.
12: Όχι, θα γίνονται. Σιγά, να σου πω, έχουν απασφαλίσει και οι δημοσιογράφοι γιατί βλέπουν την κατρακύλα.
13: Για να έχουν απασφαλίσει αυτοί οι δημοσιογράφοι.
12: Και σου λέει.
13: Συγκεκριμένοι, που είναι πιο Φλωρίδης από το Φλωρίδη.
12: Ναι, και σου λέει να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας παίρνει κατ' όλους.
13: Ναι.
12: Δηλαδή έχει αρχίσει μια κάτω βόλτα με γεωμετρική πρόοδο προς τα κάτω. Οπότε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Δεν υπάρχει κάτι καλό. Όποιος ακουμπάει σε αυτή την κυβέρνηση βυθίζεται.
13: Και αν έρθουν οι σκεφτόμενοι τραγούδι που λέει να σώσει οτιδήποτε να σώζεται.
12: Ναι, δεν σώζεται.
13: Ναι, δεν σώζεται.
12: Και το δεύτερο ηχητικό σχετικό με τη φράση την περίφημη για τα μπάζα.
15: Λοιπόν, όσοι από τους πολιτικούς τώρα τι κάνανε, αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, βίντεο υπάρχουν, δηλαδή εκεί όλα καταγράφονται πρακτικά. Ήρθανε και μου λέει, α, επιτίθεται στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός, ή κανένας δημοσιογράφος. Μιλώ για τους πολιτικούς και όσους από τους πολιτικούς. Όχι όλους. Λοιπόν,
16: καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι συγγενείς, μπορεί αυτό που είπατε εσείς, που το προσδιορίζετε για τους πολιτικούς, να το εξέλαβαν και ως απαξίωση στο δικό τους ερωτημάτων.
15: Όχι, να σας πω. Τώρα,
16: το θέμα είναι αν σήμερα μιλάμε έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επιλέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση.
15: Ναι,
16: να πείτε κάτι άλλο.
15: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
17: Μπράβο!
15: Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
12: Επιτέλους, πολύ καλά τα λέει ο κύριος Φλωρίδης.
13: Ναι.
12: Αν υπάρχει μια δικαιωμένη φράση...
13: Είναι αυτή.
12: Αυτό. Από όλη αυτή την ιστορία με τα Τέμπη, τη σύγκρουση, το έγκλημα, τη συγκάλυψη που ακολούθησε μετά, είναι η φράση αυτή.
13: Πού ζει.
12: Να πάει και στη Θεσσαλονίκη να τα πει αυτά.
13: Να τα πει.
12: Στου ψηφοφόρου.
13: Θα πάει το μαρούλι σύννεφο.
12: Ότι ήμουνα ο άνθρωπος που είπε
13: την πιο δικαιωμένη φράση. Εγώ να το βάλει και στην αφίσα του.
12: Ναι, για τα μπάζα.
13: Για τα μπάζα.
12: Είστε όλοι για τα μπάζα. Ενώ εγώ δεν είμαι για τα μπάζα. Ήταν πολύ σωστό αυτό που έγινε και στο κάτω-κάτω δεν έλειψε κάτι γιατί ήταν στα μπάζα.
13: Νέα μπαζοκρατία. Κάτι.
12: Αυτό είναι η τίτλη τη επόμενη παράσταση δική σου.
13: Μπα, όχι, αλλιώ θα την πω.
12: Α, δεν την πει μπαζοκρατία.
13: Λες.
12: Δεν ξέρω.
13: Όχι.
12: Έχεις να μας πεις ένα teaser, κάτι.
13: Όχι, ξεκινάμε 11 Νοέμβρη στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή.
12: Άντε πάλι Ζαλάδα. Κάθε τι μέρα θα είναι.
13: Τετάρτες.
12: Άντε πάλι ξανά τα
13: ίδια. Δεν είναι Ζαλάδα από τώρα, με ρώτησες. Με προκάλεσες.
12: Ναι.
13: Όταν παίξει το τρέιλερ θα πει Ζαλάδα.
12: Κάτσε, έχουμε έκτακτη είδηση. Θα πάμε στο.
13: Δημήτρη Σκουλούδη, στην Κρήτη.
12: Στην Κρήτη, γιατί λόγω κακοκαιρίας αγνοείται ένας κτηνοτρόφος. Έχουμε νεότερα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι καλές οι ειδήσεις που φέρνουμε, γιατί στην περιοχή του Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος κτηνοτρόφος που τον έψαχναν οι αρχές, τον έψαχνε η αστυνομία, τον έψαχνε η πυροσβεστική. Δυστυχώς, μας ενημέρωσε και ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης, ο άτυχος που είχε πάει στο ποιμνιοστάσιο του για τα... για τα ζωντανά, για τα ζώα του, ήταν νεκρός, σκεπασμένος από φερτά υλικά τα οποία είχαν σερθεί και τον είχαν σκεπάσει.
12: Mm-hmm.
17: Αυτή είναι η τελευταία είδηση που έχουμε. Προς το παρόν το θετικό είναι ότι δεν έχουμε κάποιον άλλον να αγνοείται.
12: Ήταν δυνατή η βροχή, έτσι, η καταιγίδα εκεί, ήταν πολύ δυνατή.
17: Και δυστυχώς από ό,τι λένε ότι θα είναι μέχρι και το Σάββατο έτσι γενικά τα πράγματα. Mm-hmm. Απλά είναι τα πράγματα δύσκολα, διότι μιλάμε για περιοχές, κυρίως στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, στην Ενδοχώρα, οι οποίες δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές. Και σκεφτείτε τώρα κάποιους χωματόδρομους στα χωριά εκεί πέρα, ότι εξαφανίζονται, έτσι. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το να το κάνετε σαν εικόνα.
12: Καλά. Περίπου έτσι είναι και σε όλη την Ελλάδα, μην νομίζεις. Δηλαδή, είπες τη λέξη, τη μαγική λέξη υποδομές. Γιατί όλη η άλλη χώρα είναι όχι, στις υποδομές. Καλύτερα. Απλά εκεί έχετε και κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς και πρωθυπουργούς και φανταστήκαμε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάλι πριν λίγα χρόνια ένα γεφύρι είχε φύγει στα Χανιά, δεν είχε φύγει ένα γεφύρι. Ένα κομβικό γεφύρι, θυμάμαι.
17: Ο Κερίτης.
12: Μπράβο,
17: ναι.
12: Που έχει ασχοληθεί επισταμμένος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός με αυτό και τώρα Μπακογιάννη.
13: Που ξέρει και κάθε μπέτ πόσο μπέτο χρειάζεται κάθε γεφύρι, μας έλεγε τώρα.
12: Οπότε ήταν γερά του, τι να πούμε, να συνέλθετε κάτω και ευχαριστούμε για την είδηση που μας έδωσες, δεν ήταν θετική, αλλά...
17: Συγγνώμη παιδιά, μακάρι να μην ξαναβγώ, θα προσπαθήσω.
12: Ναι, για τέτοια όντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Δημήτρη Σκουλούδη, κάτω από την Κρήτη, συνάδελφος, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στα Χανιά είναι κάτω.
13: Ελληνοφρένια της Πέμπτης ακούνε.
12: Ναι, τα έκτακτα πάντα υπάρχουν, τα παραπολιτικά εδώ επαγρυπνούν.
13: Χαμός.
12: Και όταν γίνει κάτι, αμέσως υπάρχει και ένα δίκτυο δημοσιογράφων, σταθμών. Όταν γίνει κάτι, βγαίνουν αμέσως να δώσουν την είδηση, η οποία δεν γνωρίζει ούτε εκπομπές, ούτε διαθέσεις, ούτε τίποτα. Όταν είναι να χτυπήσει είδηση, χτυπάει με τον δικό της τρόπο και αλλάζει το mood και την ατμόσφαιρα όπως πρέπει να γίνεται. Να κλείσουμε με τα.
13: Έχουμε κι άλλο Φλωρίδη.
12: Όχι, έχουμε άλλο Φλωρίδη, αλλά έχουμε την Ιωάννα Μάνδρου, η οποία. Μιλάει και περιγράφει τι ακριβώς θα γίνει με το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
18: Το σκεπτικό του ανανότατων δικαστών Δώρα είναι πολύ σοβαρό και από πολιτικής και από δικαστικής πλευράς. Διότι η ανώτατη δικαστική λειτουργή που παρέπεμψαν τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώσταρο Αγοραστό και τους υπόλοιπους στο ειδικό δικαστήριο δεν μένουν μόνο στο γεγονός ότι ήταν παράνομη η αλλίωση του δυστυχήματος, του χώρου του δυστυχήματος, πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τι συνέπεια είχε αυτό. Και εκεί λένε ότι είχε ως συνέπεια να δυσχερανθούν οι δικαστικές έρευνες, να κινδυνεύσουν αποδεικτικά στοιχεία, να μην προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία όπως έπρεπε από την αρχή και μάλιστα αναφέρουν ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έγινε σε χρόνο που ακόμα και οι σωροί των θυμάτων δεν είχαν συλλεγεί, με αποτέλεσμα μία σωρός, αναφέρεται το θύμα, να μην ανεβρεθεί ποτέ. Αποδίδουν σκοπό στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Αγοραστό και μάλιστα κάνουν ένα βήμα ακόμα παρακάτω λέγοντας ότι όλες αυτές οι παράνομες διαδικασίες υπέκρυπταν κατά βάθος τον προσπορισμό ηθικού ωφέλους σε εκείνους που ήταν υπαίτιοι για το δυστύχημα. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το σκεπτικό αυτού του δικαστικού συμβουλίου είναι, όπως είπα, πολύ σοβαρό και από δικαστικής και από πολιτικής πλευράς, ενώ κλείνοντας θα σου πω ότι η ανώτατη δικαστική λειτουργή δίνουν απάντηση, θετική απάντηση, και αν δεν δέχονται τους ισχυρισμούς του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν αρμοδιότητα. Ο μεν πρώτος να συντονίζει τις διαδικασίες διαδικασίες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα, ο δε δεύτερος, περιφερειάρχης της Θεσσαλίας τότε, να κινητοποιήσει τις τεχνικές υπηρεσίες για να ομαλοποιήσουν, όπως αναφέρεται, το έδαφος, όχι όμως για να παρέμβουν και να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε. Το βούλευμα έχει πάρα πολλές και αξιόλογες επισημάνσεις για την ευθύνη όλων των προσώπων και κυρίως του κυρίου Τριαντόπουλου.
12: Αν είναι δυνατόν, τώρα το βούλευμα θα μας αλλάξει το αφήγημα που έχουμε ακούσει από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Γιώργο Φλωρίδη.
13: Τι τα θέλει με τα βουλεύματα, ρε παιδί μου.
12: Εσύ τι, ποιους, τους δικαστές, τους ανώτατους που γράφουν εκεί ότι αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος, άρα μπουζού μέσα όλοι, ή τον Άδωνη Γεωργιάδη.
13: Τον Άδωνη.
12: Όχι, θέλανε να ανατιναχτεί η χώρα.
13: Που έχουν και την πλειοψηφία.
12: Ναι, μπράβο.
13: Άρα αυτοί ξέρουν οι περισσότεροι. Αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Τι τα θέλει με τα βουλεύματα. Να μας μπερδέψουν τώρα πριν τις εκλογές. Ναι. Έλα τώρα.
12: Όχι, αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές. Θα αρχίσει το ειδικό δικαστήριο.
13: Βγαίνουν ενώ αυτά τώρα.
12: Ναι, και θολώνουν την εικόνα της καθαρής κυβέρνησης.
13: Και ήμασταν όλοι τη σίγουροι και αποφασισμένοι.
12: Τώρα.
13: Και έρχεται τώρα ξαφνικά να μου βάζει, να μου σπέει τις αμφιβολίες. Γιατί.
12: Κλονίζομαι.
13: Κλονίζομαι κι εγώ.
12: Και εσύ.
13: Κλονισμένοι φεύγουμε.
12: Κλονισμένοι φεύγουμε. Ενώ ήμασταν τόσο σίγουροι.
13: Τώρα αναγκαστικά Τσίπρα. Μονόδρομος.
12: Ως πιο καθαρό,
13: τι.
12: Ωραία. Πριν πάμε στο Τσίπρα όμως, που όντως είναι η λύση, δεν το συμφαίνεται.
13: Τι είναι. Η λύση, τι είναι η Βύση.
12: Όχι. Για να γυρίσουμε και στα άλλα. Θα πάμε τώρα στα γιατρία του Κολονακίου, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα θέματα.
13: Ναι.
12: Το παίξαμε και χθες στο ηχητικό και είπα ότι αυτό πρέπει να παιχτεί και αύριο, σήμερα δηλαδή.
13: Τι με τα τσουτσούνια αυτά που βγάζει αυτός από το βαλτσάκι.
12: Έχει γίνει και τέτοιο.
13: Δεν το παίξαμε. Που άνοιξε ένα δερμάτινο τέτοιο και μέσα τα τσουτσούνια τα.
12: Όχι, όχι, αυτά είναι παλιά. Την προηγούμενη εβδομάδα είναι η επικαιρότητα. Τρέχει από αυτό.
13: Α, δεν έχει
12: καινούργια. Πάμε στα καινούργια.
19: Πρέπει για λόγους σεξουαλικούς και θα ακούσετε ποιους λόγους του λέει το αδιανόητο να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Γιατί θέλει να του κάνει πλασμαφαίρεση. Δείτε το βίντεο και δεν θα το πιστεύετε. Τα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος.
20: Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό.
13: Ορίστε. Δεν βλέπω, πας λίγο όρτσα. Τι θα σε κάνουμε, να σου ρουφήξουμε, να σου βάλουμε αντρικό αίμα μέσα, ενός πολύ άντρα, να γίνει σωστό. Καταπολέμηση τη ομοφιλοφιλία, μπαμ μπαμ.
12: Καθαρίζει το δικό σου αίμα, δεν σου βάζει άλλο. Η πλασμαφαίρεση είναι το μηχάνημα. Ναι, το δικό σου μου.
13: Αν σου ξαναβάζει το δικό σου. Ωραία, το δικό σου, το κάνουμε αντρικό. Αντρικά γονίδια μέσα, από χείρο, από κάτι, δεν ξέρω τι.
12: Το είπε αυτό.
13: Από Χρυσαυγίτη, που είναι πολύ άντρες.
12: Πολύ. Αυτό ο γιατρός εκεί το είπε. Και προφανώς δεν το έχει πει πρώτη φορά σε αυτό που ακούσαμε εδώ. Το λέει συνέχεια. Δηλαδή πουλούσαν και τέτοια.
13: Ο ίδιος γιατρός αυτός ο
12: κατηγορούμενος. Ναι, ο γνωστός του Κολονακίου. Και πουλούσαν γιατριά από τον γκεϊλίκι, ας το πούμε έτσι. Και του έλεγε θα κάνουμε πλασμαφόρηση.
13: Την αρρώστια του γκεϊλικίου.
12: Το κακό
13: γκεϊλίκι.
12: Και λέει, σε βλέπω, λέει λίγο θηλυκό. Και του λέει, με εικόνες από πίσω όλα αυτά. Τίμιος άνθρωπος, γιατί δεν του έλεγε ψέματα τώρα εκείνη την ώρα. Δεν προσπαθούσε να του πάρει τα 6.000.
13: Αν είναι δυνατόν.
12: Και του λέει ο άλλος, όχι, μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, αλλά αν μεγαλώσεις. Επί ο επόμενος
13: στάδιο. Μετά τα 40 έχουμε ακούσει τι γίνεται.
12: Πολύ γνωστό. Και το κάνανε αυτοί αυτό και αν για κάτι χαίρομαι είναι ότι σε αυτά τα ιατρία εκεί πήγαινε όλη η αστική τάξη της χώρας. Μπράβο λοιπόν.
13: Η αστική τάξη έχει ακούσει αυτά. Έχει φάει τα σιδερένια, τα τσουτσούνια, τα λουνού. Όλοι που ήταν πολύ άντρας αυτός, αλλά είχε στο σιρτάρι του και πέντε σιδερένια τέτοια. Δεν ξέρω τι κάνει μόνη της μέσα στο σαλόνι της. Τα έλεγε αυτά, τα έχει καταγγείλει η Δέσμη Βάνδη.
12: Ναι.
13: Πώς. Σε τραγούδι.
12: Ποιο τραγούδι.
13: Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι.
12: Α, δεν είναι αυτό τραγούδι.
13: Ναι, αυτό. Τι θα ήταν, δεν σου κάνει αυτό για ποιήση.
12: Ό,τι έχουμε ζήσει είναι λόγω Βανδύ.
13: Όχι, Βύση.
12: Μα δεν κολλάει το Βύση εδώ.
13: Δεν κολλάει, αλλά η Βανδύ είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μην μπλέκουμε τώρα στις τραγουδίστες, δεν ξέρω. Ότι όντως έχει πάει η αστική τάξη εκεί. Υποψιάζουμε και διάφοροι από την πολιτική σκηνή.
12: Πολύ. Και δημοσιογραφικό
13: στερέωμα. Και δημοσιογραφικό στερέωμα. Και ακούμε και διάφορα. Ναι, είναι ένα από τα ωραία του.
12: Αυτό είναι
13: αυτά τα ωραία.
12: Γιατί πήγαιναν και του λέγανε σερβίραν τέτοιε παπάντζε. Τέτοιου τύπου. Δηλαδή θα σε γιατρέψω από το.
13: Την ομοφυλοφιλία
12: να σου κάνω πλασμαφαίρεση. 6.000.
13: Και... τελικά ήταν αρρώστια, έτσι. Να, τώρα αποδεικνύεται ότι η ομοφυλοφιλία είναι αρρώστια. Αυτό καταλαβαίνουμε.
12: Δεν ξέρει ο γιατρό Κολονάκη.
13: Ποιο, εγώ και εσύ ξέρουμε.
12: Υπήρχε
13: το σπουδάσει ο άνθρωπος.
12: Και αν δεν πήγαινε εκεί, ήταν ο υπνοθεραπευτής.
13: Στο απέναντι ιατρείο, αλλά
12: όχι εκεί. Ήταν μαζί συνεργασία.
0: Τι σας συνέβη όταν κάνατε υπνοθεραπεία?
21: Λοιπόν, όταν πήγα στη δεύτερη ή τρίτη συνεδρία, που δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πόσες ήταν, ή δύο ή τρεις, γιατί τα έχω όλα συγκεκριμένα, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήταν το φερμουάρ μου κατεβασμένο και δεν ήξερα γιατί. Και όταν τελείωσε η συνεδρία, το έλεγα συνεχώς, γιατί είμαι αδιάθετη, αδιαθέτησα σήμερα. Και αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε. Ούτε το φερμουάρ, ούτε γιατί εγώ έλεγα συνεχώς ότι είμαι αδιάθετη. Δεν είχε καμία σχέση.
13: Σκιτζίδες και αυτοί. Μπορούσε να το ανεβάσει το φερμουάρ τώρα. Κάνεις που κάνεις τη δουλειά.
5: Μπορεί να χτύπησε το τηλέφωνο.
13: Τι σχέση έχει?
5: Να μην πρόλαβε.
13: Α, να πήγε αυτό να μην ανέβασε το φερμουάρ.
5: Και σιγά μην τον ένοιαζε.
13: Καλά, μπορεί να το κατέβασε και μόνος. Υπνοτισμένη ήταν. Ξέραμε τι έκανε.
5: Όταν υπνοτιστείς κάνεις διάφορα.
13: Γιατί έχεις υπνοτιστεί και ξέρεις.
5: Όταν, όχι. Ναι. Όταν υπνοβατείς ακούω που κάνουμε διάφορα. Αλλά όταν υπνοτιστείς κάνουμε διάφορα. Δηλαδή δίνεσαι, ντύνεσαι.
13: Αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει και στις εκλογές.
5: Δηλαδή.
13: Έχει γίνει. Ενώ πώς δεν μπορεί να βγει και ο Μητσοτάκης έτσι.
5: Υπνοτισμό.
13: Κάποιος είχε υπνοτίσει.
5: Τόσους πολλούς.
13: Ναι, με τα κανάλια. Τα κανάλια κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω ποιος την κάνει. Πάντως βλέπω ότι γίνεται και στην πολιτική σκηνή.
5: Ναι. Και ένα δεύτερο του υπνοτιστή, του υπνοθεραπευτή που.
13: Με ρολόι της κοιμίζει. Τι έκανε. Κλακ, κλακ. Παρακολούθα του δείκτες. Κοιμήσου και τώρα κοιμάσαι.
5: Προβατάκια να μετράς. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω. Κάποιος που θα έχει πάει.
13: Δεν μπορεί κάποιος να μας κάνει μια προσομοίωση. Τον άλλον που ξορκίζει, ξέρουμε πλέον.
5: Ευαγγελάτο.
13: Έξω. Έξω το κακό. Ο Ιησούς Χριστός νικά. Αυτό το έχουμε δει.
5: Ο Ευαγγελάτος δεν μπορεί να κάνει τον υπνοθεραπευτή. Χθες που είχε μπει ο Ευαγγελάτος.
13: Στο αεροπλάνο δεν μπορούσε. Είχε πάει στην τρομοκρατική ενέργεια.
5: Ήταν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου. Ήταν φοβερό.
13: Πώς δεν έφερε καμιά μαχαιριά τώρα να μην έχουμε βαγγελάτα. Ευτυχώς φοράει αυτά τα γυλαίκα από μέσα. Δεν ξέρω τι είναι, νανογυλαίκα είναι, είναι κάτι άλλο. Και το σώσανε.
5: Ήταν πολύ αστείο αυτό χθες με τον βαγγελάτα.
13: Δεν ήταν τόσο, πιλωτήριο. Θα σου πω τώρα γιατί. Γιατί μπήκε στο πιλωτήριο, αλλά μπήκε μαζί με τους άλλους δύο πιλότους. Καθάρισε τη μία θέση να μπει ο άνθρωπος να κάτσει. Πού θα κάτσει? Εμείς όταν τα κάναμε αυτά, πρωτοπόροι αν θυμάσαι, στον Α και μετά. Εμείς τα κάναμε, αλλά κάναμε σατυρική εκπομπή. Δεν πιστεύω ότι κάποιο θα τα πάρει το δελτίο ειδήσεων και η
5: προχωράει.
13: Εμείς λοιπόν όταν τα κάνουμε αυτά.
5: Συγχρονιζόμαστε.
13: Όταν θέλαμε να μπει ο Τσολιάς κάπου, στο Μαξίμου κάπου, ναι. Καθαρίζαμε τη θέση με ειδικά εφέ, να είναι καθαρή, να μπορώ να κάτσω εγώ. Να είναι ρεαλιστικό. Βγάλει τον πιλότο να κάτσω ο Βαγγελάτος.
5: Δεν
13: βλέπεις και στέκεται ο άνθρωπος όρθιος, θα έχει κανένα κενό αέρος να πέσει.
5: Υπνοθεραπευτής, μέρος δεύτερον.
21: Ένα άλλο θέμα όπου συνέβη ήταν ότι στη δεύτερη συνεδρία ένιωσα να του δώσω παραπάνω χρήματα. Και ενώ ήταν 100 ευρώ νομίζω η συνεδρία, έβγαλα άλλο ένα κατοστάρικο και του το έδωσα και του είπα αξίζεται παραπάνω.
22: Μυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε.
21: Τα ένιωθα μέσα μου περίεργα, δεν μπορώ να σας τα εκφράσω κανονικά. Και το πήρε φυσικά το δεύτερο κατοστάρικο.
22: Μυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο.
21: Αυτό ένας επαγγελματίας δεν το κάνει, φυσικά.
22: Το στάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πως το κοιμηθώ, λοιπόν.
21: Μου έκανε εντύπωση αυτό μετά. Τότε δεν καταλάβαινα, τώρα τα σκέφτομαι αυτά. Μετά από αυτό φύγα και πήγα σε μια εκκλησία που είναι κοντά, όπου είναι ο προστάτης Άγιος μας και προσευχήθηκα να με σώσει, γιατί μέσα μου ήξερα ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν το είχα και στο συνειδητό. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ήμουν καλά, αλλά έλεγα να με σώσει, να με βοηθήσει και να με σώσει.
5: Ο προστάτης Άγιος. Φεύγεις από το υπνοθεραπευτή που σου έχει κατεβάσει το φερμουάρ και σου ζητάει κατοστάρικα και λες κάτι δεν πάει καλά εδώ.
13: Πάμε στον Άγιο.
5: Αλλά όμως μπορεί και να είναι. Και πάω στον Άγιο να βρω τη λύση εκεί και την απάντηση.
13: Που είναι πιο ασφαλές και πιο οικονομικό.
5: Σίγουρα. Δεν ζητάει κατοστάρικα.
13: Με 20 λεπτά παίρνει κεράκι.
5: Ναι, πραγματικά.
13: Δεν είναι και τόσο τρομερό σιγά.
5: Μπορεί να ρίξει και κουμπί, δεν σε κοιτάει κανείς.
13: Μπορεί να ρίξει κουμπί και τέλος πάντων να κάνει τάμα είναι προαιρετικό.
5: Ναι, εντάξει.
13: Ή αν βάλει λεφτά παραπάνω δεν είναι.
5: Όλα εξηγούνται.
13: Μήπως ήταν και αυτό ο υπνοθεραπευτής υπνοτίστηκε με αυτά και με αυτά και δεν καταλάβαινε ότι παίρνει τα κατοστάρικα.
5: Ναι, σαν τη Βλαχοπούλη. Βλαχοπούλη βέβαια το ξέρε, το βλέπε. Βάλει κι άλλο, βάλει κι άλλο.
13: Αυτά βλέπει ο Άδωνης, ο αντιπυκρινίστος και λέει μετά ότι αφού αγοράζεται, άρα υπάρχουν λεφτά.
5: Αυτά βλέπει.
13: Είχε να δώσει και δεύτερο κατοστάρικο, άρα η κυρία. Έτσι.
5: Εννοείται. Και πόσα ακόμα να δώσε. Αυτά βλέπει ο Άδωνης και λένε αυτά που λένε και κυβερνάνε όπως κυβερνάνε.
13: Ναι.
5: Αυτό είναι το θέμα. Και λένε ότι οι παπάντε του έρθει.
13: Με κατά ευρώ υπνοτίζονται. Εμεί δεν θα βγούμε κυβέρνηση που λέμε και πέντε καλά. Αυτό ο στόχο για τον υπνοτισμό, ποιο είναι όμω, όταν πάει κάποιο εκεί, θέλω να υπνοτιστώ, γιατί.
1: θεραπεύει κάτι αυτό. Τι έκανε, δεν κατάλαβα. Σε πάει σε άλλη ζωή.
2: Δεν ξέρω.
1: Ήταν πρόφαση για να σου κατεβάσει το φερμουάρ.
2: Από ταινίες
1: που είναι αυτό, γιατί αυτό κατεβάζει φερμουάρ και ψαχουλεύει από ό,τι κατάλαβα. Δεν εκπλωτίζει.
2: Πολύ έγκυρος από ταινίες που έχουμε δει.
1: Α, ναι, ναι.
2: Δεν έχω δει καμία άλλη επαφή με αυτά. Κοιμάσαι και κάτι ψηλαφείς από την προηγούμενη, μάλλον από την ζωή σου σε άλλη φάση. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Μήπως τύσουν σε άλλη ζωή, μήπως φέρει κανένα πνεύμα. Μου κάνουν ποτηράκι, είναι σατανιστές. Τι είναι αυτά, όλα, δεν ξέρω. Ο Κατσούλας όταν τα έκανε, το βάλε με φυλακή.
2: Είναι τρόπος για να πάρει 6 χιλιάρικα κάποιο.
1: Αυτό παίρνει 6 χιλιάρικα, αυτό με το κοντεστάκι.
2: Η πλασμαφαίρεση είναι 6 χιλιάρικα.
1: Πώς φτάσαμε στην πλασμαφαίρεση.
2: Τους παρόμοια είναι όλα αυτά.
1: Τους υπνώτιζε και τους λέει πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση και μετά έμπαινε στο υποσυνείδητο.
2: Δεν ξέρω.
1: Και αυτό το
2: είναι πολύ ωραίες απορίες.
1: Κάποιος να μας πει, να μας ενημερώσει όμως. Τα λέμε στον αέρα.
2: Υπνοθεραπευτή.
1: Και στο κάτω-κάτω, με αυτά και με αυτά, δημιουργείται εντύπωση ότι είναι σκιτζίδες. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι επιστήμονες.
2: Σίγουρα.
1: Να βγει κάποιος υπεύθυνα να μας πει.
2: Ναι. Οκ. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
4: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
23: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
24: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
25: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
26: 26-950-25-798.
27: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
28: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες υματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
28: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950252. Μπράτης. Μπράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή.

0: των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
2: Stigma Radio.
3: Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Mm-hmm. Καλό μήνα, γιατί μπήκε και Οκτώβριος.
4: Καλό μήνα.
3: Και το φθινόπωρο μπαίνει στο δεύτερο του μήνα. Κανονικό φθινόπωρο.
4: Εντάξει, ναι.
3: Με βροχούλες, ψυχρούλα.
4: Straight, όχι τίποτα αυτά τα.
3: Έχει κάνει πλασμαφαίρεση.
4: Έχει κάνει, ναι.
3: Γι' αυτό το πήγανε και αυτό εκεί.
4: Ναι, και άλλα. Αλλά
3: οτιδήποτε. Αυτή θα κάνει και θαύματα εκεί μέσα.
4: Γιατί να μην κάνουν θαύματα, γιατί είναι. Χωρίς ειδικότητα η μία, από ό,τι καταλάβαμε.
3: Χωρίς ειδικότητα. Έχεις πάει Πανεπιστήμιο Χαβάης και τα ξέρεις αυτά.
4: Όχι.
3: Πήρα από εκεί ειδικότητα.
4: Ναι, ναι. Εδώ τα λέτε τραγούδια. Στη Χονόλουλου, στη Χονόλουλου.
3: Ναι, και έχει ρίξει και Χαβάη 5-0.
4: Μπράβο. Το βάζε μπαίνοντα στο σανσέρ, αυτό ακούγονταν όπως ανέβαινε.
3: Και σου λέει να
4: έρθει. Και δεν ψηλιαζόσουν όταν ακούσει το 5-0.
3: Όχι. Εδώ δεν ψηλιαζόντουσαν όταν του κάνανε άλλα κι άλλα. Και πήγαινε μετά στην εκκλησία να ρωτήσει τον Άγιο αν όλα αυτά που γίνανε πριν ήταν σωστά. Τι ψάχνουμε τότε, πού να το πιάσεις και πού δηλαδή είναι οι γιατροί που είναι, αλλά βρίσκαν και τον κόσμο, τον κατάλληλο. Και τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
4: Τι λέγανε, Άγιε.
3: Τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
4: Ξέρουμε τι ψηφίζει.
3: Φαντάζομαι και εγώ.
4: Άγιε μου, τάδε, τι έλεγε. Ήταν αμαρτία το καουτσουκένιο αυτό που μετάισε. Ή δεν ήταν.
3: Δεν ξέρω τι μπορούσε να λέει, αλλά όλο αυτό είναι.
4: Αυτό το μαγικό βαλτσάκι του Sport Billy. Να το χρησιμοποιήσω την άλλη φορά.
3: Λοιπόν.
4: Να πάρω δάνειο. Έχει πλασμαφεροδάνειο. Βγάλανε.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να βγάζανε.
4: Γιατί βγάζανε κάποια περίοδο για όλα, η δεξή.
3: Ναι. Μπορεί και τράπεζε. Να πληρώσει. Ναι, εντάξει.
4: Ναι.
3: Να πληρώσει για την πλασμαφαίρεση, ξέρω εγώ. Έγινε και το φεστιβάλ προχθές. Πώς πήγες, δεν μας είπες.
4: Ποιο φεστιβάλ?
3: Τη ΚΝΕ.
4: Α, νόμιζα τη Σακελαροπούλου, το άλλο.
3: Όχι, το άλλο.
4: Γιατί να μην γίνει πρόεδρο του φεστιβάλ τη ΚΝΕ, η Σακελαροπούλου?
3: Δεν έχει πρόεδρο, γι' αυτό.
4: Γενικό γραμματέα φεστιβάλ, κάτι. Πολύ καλά πήγε το φεστιβάλ.
3: Δεν είναι νέα, γι' αυτό.
4: Πολύ καλά πήγε. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραίο κόσμο, ζεστό όπω πάντα. Και πολλοί σε. Εντάξει, αναβήσει δεν ήμασταν. Αλλά τέλο πάντων.
3: Ευτυχώ.
4: Σε πλήθο εννοώ. Που συνολικά ήμασταν, αλλά τέλο πάντων. Γλιτώσαμε τη βροχή. Αυτό ήταν το βασικό. Αυτό ήταν ο στόχο.
3: Είχε πολύ κόσμο.
4: Είχε πάρα πολύ στόχο. Πάρα πολύ κόσμο και στόχο μεγάλο. Άρχισε να βρέχει μόλι τέλειωσε η Μποφίλιο.
3: Εντάξει.
4: Εγώ την γλίτωσα όλη τη βροχή. Ξεκίνησε μια ψυχάλα πριν από μένα όσο μιλάει ο Κουτσούμπα.
3: Ναι. Αλλά ήταν λίγο.
4: Αλλά ήταν τίποτα ότι για ομπρέλα δεν ήταν. Μετά την Ποφίλιο άρχισε να ρίχνει καλά.
3: Η Ποφίλιο τέλειωσε μία ώρα, μία μισή ώρα τέλειωσε.
4: Μία ώρα, ναι, και άρχισε να βρέχει.
3: Είχε ψηλώνει καρδιά, έφτασε πάνω να κατέβει.
4: Ψηλώσει η καρδιά, σκούριξε τα σύννεφα. Πρόφα τώρα.
3: Πραγματικά. Τρέχαμε
4: όλοι.
3: Οπότε την επόμενη μέρα πεντακάθαρο το πάρκο. Ενώ έβλεπα φωτογραφίες από το Ολυμπιακό Στάδιο.
4: Και ήταν τα διάβροχα. Το ένα πάνω στα γιατί είχε κάτι διάβροχα.
3: Και εκεί είναι ιδιωτική εταιρεία, θα τα καθαρίσουν. Εδώ δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Το πάρκο κάθε χρόνο καθαρίζεται.
4: Το πάρκο
3: καθαρίζεται, καθαρίζεται.
4: Οι φωτογραφίες του καθαρού πάρκου ήταν πριν το μεσημέρι τραβηγμένες.
3: Δεν ξέρεις τι σημαίνει ξεστήσιμο φεστιβάλ.
4: Το ξέρω.
3: Δεν έχεις πάει ποτέ.
4: Την ώρα που άρχισε.
3: Δεν έχεις πάει ποτέ.
4: Όχι, δεν έχω πάει ξεστήσιμο. Την ώρα που άρχισε όμως η βροχή.
3: Ξεστήσιμο το πρώτο ένα μήνα πριν.
4: Ενώ βρεχόμασταν όλοι, κοιτάγαμε να φύγουμε, οι διοργανωτές άρχισαν να ξεστήνουν οθόνες. Γιατί θα βρεχόντουσαν προφανώς. Και από ό,τι ξέρω, πολλοί ένα μέρος ξεστήνεται το ίδιο βράδυ.
3: Τα περισσότερα.
4: Δηλαδή, άντε να μην είναι καμιά σκαλωσιά για το πρωί, αλλά τα περισσότερα ξεστήνονται το ίδιο βράδυ.
3: Τα περισσότερα ξεστήνονται από το βράδυ. Μα κάθε βράδυ, όταν τέλειωνε το φεστιβάλ, έβλεπες κόσμο εκεί στο διοικητήριο που είναι η περιφρούρηση. Θα φυλάξουν όλο το χώρο, όλο το βράδυ. Καθαριότητες, σακούλες, παιδιά, κνήτες, κνήτησες. Κανονικά δεν γίνεται αλλιώς.
4: Εθελοντικά. Είναι τα.
3: Άλλος κόσμος. Ένας άλλος
4: κόσμος. Ναι, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Νομίζω ότι τις πιο λαμπρές μέρες του το συγκεκριμένο πάρκο τις βλέπει μόλις τελειώνει το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
3: Τις πιο καθαρές.
4: Τις πιο καθαρές, ναι.
3: Ναι. Και τις λαμπρές του μέρα.
4: Και λαμπρές όταν ανεβαίνει το φεστιβάλ, αλλά και όταν τελειώνει, η πιο καθαρή του μέρα είναι αυτή. Και γιατί γίνονται και αναβαθμίσεις. Δεν γίνεται μόνο καθαριότητα. Αν έχει κανένα σπασμένο ξύλο εδώ τι, και τα λοιπά, φτιάχνουν.
3: Τα χατσαπούρια και φέτος ήταν πάρα πολύ ωραία.
4: Χατσαπούρια, εμείς
3: δεν προλάβαμε.
4: Κάτι κρύα καλαμάκια. Με τα φεστιβάλ που συμμετέχουμε, έχουμε χάσει και το ωραίο καλαμάκι της ΚΝΕ. Γιατί την ώρα που το τρώμε εμείς είναι κρύο.
3: Φάτε πριν.
4: Πριν δεν μπορώ, πριν την παράσταση. Το φέρνουν μετά και έχει κρυώσει.
3: Το φέρνουν πριν.

0: Το τρώτε μια ώρα μετά, στα παρασκήνια. Τι να γίνει.
1: Όχι, του έχω πει να το φέρνω μετά. Αλλά μέχρι να μιλήσουμε με τον κόσμο και τα λοιπά, έχει κρύωση.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, δεν θα κοιτάξουμε σε ένα σκασίλα μας. Το θέμα μας είναι να είναι.
1: Ένα μικροκυμάτο να μου φέρετε. δεν έχω παράλογες απαιτήσεις.
0: Α, βρούμε κανένα σοβιετικό.
1: Ναι.
0: Κανένα ρώσικο μικροκυμάτο να σου φέρουμε. Δεν είναι μόνο εδώ.
1: Στην Καζάκη θα είναι.
0: Ναι.
1: Στην καλύτερη.
0: Καλά, δεν υπήρχαν τότε και μικροκυμάτων. Αλλά αν είναι σαν τα τωρινά που τα σκοτώνουν τα φαγητά και τρώσω ό,τι να είναι εκεί μέσα σκοτωμένο, ας μην είναι με γκαζάκι καλύτερο.
1: Ας φέρει πέντε κνίτες να χνοτίζουν το σουβλάκι,
0: λέτε,
1: να το φάω ζεστό.
0: Για να φάει ο βασιλιάς.
1: Περιφρούρης ξέρανε να κάνουνε.
0: Ναι, ενώ εσύ έφαγες το κρύο του σουβλάκι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Όλοι τρώμε ζεστά σουβλάκια, μόνο εσύ έχεις να κάνεις θέμα. Λοιπόν,
1: πάμε. Για μένα λέει.
0: Πάμε παραπέρα. Δεν είναι μόνο οι υπνοθεραπευτές στην Αθήνα, είναι και αυτή η κλινική στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που είναι λανσαντιζόταν ως ογκολογική κλινική.
1: Δεν είναι αυτό. Έκανε χημειοθεραπείες με πανάκριβα φάρμακα.
0: Αυτό θα, ναι, και εκμεταλλευόταν όλοι αυτοί εκεί πάνω την αγωνία του καρκινοπαθή, των συγγενών, και αυτό όλο λειτουργούσε κάτω από τα μάτια του ματσό Υπουργού Υγείας. Και του Υπουργείου Υγείας, που μόλις ένας γιατρός κάνει κάτι, πέφτουν από πάνω αμέσως και κάνει αναρτήσεις, τον έστειλα, τον έκανα, δεν ξέρω εγώ τι. Και εδώ είναι κλινική, κανονική.
1: Ναι, που πηγαίναν άνθρωποι που από ό,τι κατάλαβα κάνανε και σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Τους λέγανε ναι, ότι έχουν. Ναι. Να εκμεταλλευτούν το αφημί τους, για το άμκα τους για τον οποίο να γράφουν. Που να τα χρησιμοποιούν κάπου αλλού. Δεν ξέρω καν τι φάρμακα βάζανε μέσα, ούτε οι άνθρωποι ξέρουν.
0: Κανείς δεν ξέρει. Και είχαν και πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας.
2: Εγώ είχα τις φίλες μου, τη μαμά. Τη στείλανε αδιάβαστη. Μέχρι ξύλο, παιδιά. Μέχρι ξύλο. Τι άλλο να πω.
3: Φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε. Αυτό, παιδιά, με πονούσε πάρα πολύ. Έλεγαν και τρεις και δυο, γιατί μας βασανίζετε, γιατί.
4: Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάντωση. Δεν τη δώσαν νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Και ξύλο γενικώς χρησιμοποιούσαν και εκεί. Και πόσα τέτοια γίνονται τώρα που μιλάμε. Γιατί αυτά είναι από καταγγελίες, βγήκαν στην επιφάνεια και βλέπουμε ένα χάος. Ένα πραγματικά πάμε και όπου βγει, επειδή ξεκινήσαμε με Τέμπη. Και ένα κράτος που στα χαρτιά έχει μπουνταλάδες και φωνακλάδες υπουργούς, και από κάτω γίνεται μακελιό.
1: Και ξεχυλώνεται ένα πουλόβερ, και την ώρα που ξεχυλώνεται βγαίνουν και λένε ότι η υγεία είναι πολύ καλύτερη από όταν την πήραμε, και εγκαινιάζουν νοσοκομεία, πτέρυγες, το ένα τ' άλλο, όλα είναι τέλεια. Και κοροϊδεύει τον κόσμο. Και από κάτω γίνεται χάος. Τώρα θα το καταλάβουμε όλο. Και ωραία που γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, με τις εκλογές να το χαρούμε.
0: Όλο αυτό.
1: Όλη την υγεία
0: υπάρχει
1: του Άδωνη.
0: Μια φασαρία για τα εγώ τους, υπουργοί. Και από κάτω άνθρωποι πεθαίνουν. Γιατί εκεί έχουν πεθάνει άνθρωποι εκεί πάνω. Ναι. Αυτοί τώρα, αν μπουν, συλληφθούν και βγουν σε 6-7 μήνες, αυτό είναι έγκλημα διπλό. Έγκλημα πάνω στο έγκλημα. Δηλαδή, κάποιος φτιάχνει ψεύτικο νοσοκομείο και λέει: κάνω χημειοθεραπείες, τις θες ή δεν τις θες, και δέρνω κιόλας εκεί και κάνω 1,200.
1: Και με τι άδειες.
0: Ναι, και με τι άδειες.
1: Και
0: με τι ελέγχους.
1: Και τι ελέγχους, ναι.
0: Και με τι ελέγχους. Και θα είναι κανονικά, θα είναι Πέμπτη. Ναι. Ή θα γίνει μια υποτυπώδη διαδικασία εκεί, ένα δικαστηριάκι, και θα βγει και κανονικά. Και θα ζει όπως όλοι μας με τα εκατομμύρια που έχει πράξει, σκοτώνοντας κόσμο. Αυτό είναι δολοφονία. Κανονική δολοφονία.
1: Με κρατική επιχορήγηση.
0: Ναι, και πόσα χρόνια το κάνει αυτό και ποιος έλεγξε όλο αυτό.
1: Και πόσοι άλλοι είναι.
0: Αυτό είναι τώρα μάθει. Πόσοι είναι τώρα στον υπνοθεραπευτή αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς.
1: Ναι.
0: Στα κολονάκια.
1: Ή σε έναν άλλον.
0: Πόσοι κάνουν πλασμαφαίρεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς τώρα. Όχι σε χώρο που πρέπει και για λόγους που πρέπει, νοσοκομείο, αλλά σε αυτά τα κέντρα υγείας ευεξίας.
1: Μπότοξ, παιδί μου, κάνουν στα νυχάδικα. Πόσοι κάνουν μπότοξ στα νυχάδικα, αυτό παίζουν.
0: Σε λίγο στα παγκάκια, στις γωνίες.
1: Στη λέει 2 ευρώ να κάνουν μπότοξ.
0: Όχι, έχεις ένα μπότοξ.
1: Ένα μπότοξ να κάνουν, να πάρουν 2 ευρώ, κάτι.
0: Να μείνουμε λίγο πάνω στη Θεσσαλονίκη, στην κλινική αυτή.
5: Με ζητούσε για όλο το χρόνο, που είναι 2-3-4 συνεδρίες, 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο, μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν το γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ, και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
0: Κλοπή.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε. Χρησιμοποιούν τον άμκα από ανθρώπους που είτε είναι άρρωστοι είτε δεν είναι άρρωστοι, για να παίρνουν φάρμακα. Δεν ξέρεις σε ποια μαύρη αγορά μπορεί να τα πουλούσαν. και χορηγούσαν πώς το λένε, τριμμένη ασπιρίνη στον κόσμο, όπως το βουτσάς ταινίες, σούπερ μαντολίνη και νερό.
0: Ναι.
1: Και ποιος ξέρει τι εμπόριο γίνεται πίσω από όλο αυτό, γιατί αυτό γεννάει κι άλλα.
0: Προφανώς. Θα τα βγάλει όμως η ελληνική πολιτεία, θα είναι αυστηρή με τους ελέγχους κτλ.
1: Ναι, καλέ, εδώ τα βάλε με τον Πατούλη, τα βάλε.
0: Ναι, τελειώσαμε με αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια του Κασιδιάρη να φανεί ότι είναι σοβαρός πολιτικός εθνικιστής και ότι δεν είναι φασίστας.
1: Ναι, και έδωσε μια συνέντευξη. Μετά την προτροπή του Μπάμπη και όλων αυτών αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, σοβαρή Χρυσή Αυγή.
1: Ναι, ναι.
0: Έπεσα πάνω σε μια συνέντευξή του και μας λέει για τη σβάστηκα.
6: Ηλία, σε κατηγορούν ότι έχεις μια σβάστηκα στο χέρι σου. Και υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες από το παρελθόν σου που χαιρετάς ναζιστικά.
7: Υποτίθεται. Επιτέλους, λοιπόν, να ακουστεί η αλήθεια. Υπάρχει αυτό. Το είχα κάνει όταν ήμουν 20 χρονών.
6: Ναι.
7: Είναι το αρχαίο ελληνικό γαμάδιον. Είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό σύμβολο. Είναι μια σύνθεση, για να είμαι ακριβής. Είναι το γαμάδιον με πλεκόμενους μέανδρους, την αρχαία κορινθιακή περικεφαλαία, η οποία συμβολίζει την πολεμική αρετή των Ελλήνων, και τη φράση αρχιβασίλειν. Είναι μια σκοτεινή ρίση του σκοτεινού φιλοσόφου, του Ηράκλειτου.
0: Άντε, ντε, και εμείς το έχουμε παρεξηγήσει, ρε παιδί μου.
1: Είναι φιλοσοφημένος, δεν είναι τίποτα ναζίδια του κερατά, δεν είναι, μην νομίζετε.
0: Και όταν έφτιαχνε αυτό στο μπράτσο του, που είναι το γαμάδιον, το αρχαίο ελληνικό, δεν ήξερε ότι ταυτόχρονα είναι και το σύμβολο του Χίτλερ. Δηλαδή, ας είναι ελληνικό. Βάζοντάς το, ο κόσμος τι πιστεύει, ποιο έχει κυριαρχήσει, ποιο έχει έρθει παραπάνω.
1: Το γαμάδιον.
0: Α, το γαμάδιον.
1: Το γαμάδιον, όλοι το ξέρουμε ως γαμάδιον, δεν είναι, ξέρω.
0: Ναι, όλοι πραγματικά. Μετά τον ρωτήσαν και για τον χαιρετισμό.
7: Και ίσως ό,τι αφορά το χαιρετισμό, μ' αρέσει αυτός ο χαιρετισμός, δεν στο κρύβω. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει? Γιατί ήταν ο επίσημος χαιρετισμός του κράτους, του επίσημου ελληνικού κράτους, που πολέμησε τους εισβολείς στη δεκαετία του 40. Το καταστατικό της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας του Ιωάννη Μεταξά, που είναι ένα επίσημο κρατικό έγγραφο της εποχής, όπως είναι η νόμη του σήμερα, ήταν ο νόμος του τότε. Λέει ότι απευθύνουμε χαιρετισμό τείνοντας ζωηρά την δεξιά χείρα, με βάση το αρχαίο ελληνικό πρότυπο.
0: Πολύ ωραία απάντηση είναι αυτή, γιατί λέει αυτό είναι το σύμβολο του ελληνικού κράτους. Το 1940 πολέμησε τον κατακτητή, δεν λέει ποιους, δεν λέει τους Γερμανούς Ναζί, αλλά το επίσημο ελληνικό κράτος τότε ήταν φασιστικό. Κοίτα να δεις.
1: Και κολοτριβόταν με τους Ναζί, ναι. Ο Μεταξάς.
0: Ναι, σε πρώτη φάση όχι, γιατί ήταν τα συμφέροντα των Άγγλων, αλλά μετά το υπόλοιπο κράτος.
1: Το ξέρουμε.
0: Ναι, και οι παππούδες του Κασιδιάρη ήταν Γερμανοτζολιάδες για το σύλλογο, όπως όλοι οι υπόλοιποι.
1: Και είχαν πάει τα γαμάδια σύννεφο.
0: Ναι,
1: τους παππούδες.
0: Τότε. Και επειδή προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι τώρα, έχει εξεπληθεί, έχει γίνει σοβαρός, έκανε και τη φυλακή, να θυμηθούμε μια παλιά του δήλωση για τον Χίτλερ.
8: Η γνώμη σας για τον Χίτλερ και για τον Μάρξ και τα λοιπά. Ένα ιστορικό πρόσωπο.
9: Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία.
0: Δεν έχει κριθεί ο Χίτλερ ακόμα από την ιστορία για όλα αυτά που έκανε στο Δίστομο, στα Καλάβρητα.
1: Είναι νωρίς.
0: Στην Κοκκινιά, στην Κεσαριανή.
1: Είναι Ελλάδα αυτά.
0: Ελλάδα.
1: Γιατί είναι πατριώτης.
0: Στο
1: είναι πατριώτης.
0: Στο κομμένο της Σάρτας.
1: Δεν θα είναι. Μήπως δεν είχε μάθει.
0: Στις Λιγιάδες, στα Γιάννενα.
1: Μήπως δεν είχε μάθει πώς εκτείνει η Ελλάδα.
0: Στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει χώρα που δεν έχει ματωμένο χώμα. Από αυτούς που έχει στο μπράτσο του αυτός.
1: Τώρα είσαι απέτηση και από τους φασίστες να ξέρουν γεωγραφία. Κάπου όπα.
0: Δεν είναι θέμα γεωγραφίας.
1: Είναι θέμα γεωγραφίας. Όλα αυτά έπρεπε να ξέρουν ότι ανήκουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτός είχε το γαμάδιο στον εγκέφαλο μέσα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Μιχαλολιάκος.
1: Και τον αδειάζει.
0: Και τον αδειάζει. Έχουμε. Μα φασίστα, να πολεμάει φασίστα.
1: Τι θα έχουμε τώρα, διασπάσεις των φασιστών.
0: Ναι.
10: Προδόθηκα από τους ίδιους τους συναγωνιστές μου, από κάποιους τους οποίους είχα ευνοήσει ιδιαίτερα, όπως ο Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του. Και ζηλεύω πραγματικά τους αγωνιστές της αριστεράς που στεκόντουσαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα και δεν αρνούνται το κόμμα τους.
0: Άσε κάτω τους εκτελεσμένους φασιστικό σύχαμα που θα τους πιάσεις και ως παράδειγμα εσύ για να την πεις στον άλλο φασίστα τον Κασιδιάρη που θα επικαλεστεί αυτό το παράδειγμα. Τότε δεν το έβλεπε όλα αυτά που καταγγέλει τώρα για τον Κασιδιάρη, δεν ήταν μαζί?
1: Δεν τα ξέρε.
0: Γιατί και το Χαστούκι στην Κανέλη, ο Μιχαλολιάκος τώρα μας λέει ότι δεν έπρεπε να το κάνει ο Κασιδιάρης.
10: και τον κάλυπτα και σε άλλες περιπτώσεις με την περίπτωση της Κανέλη, γιατί το λένε κάποιοι για κατόρθωμα, κάποιοι που το μυαλό τους είναι, το κεφάλι το έχουν μόνο για να φοράνε καπέλο, δεν έχουν μέσα μυαλό. Επίσαδαν ότι έκανε καλό στη Χρυσή Αυγή αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη. Αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη, κύριε Σερέτη, αστήχησαν τον αποκλεισμό όλα τα τηλεοπτικά κανάλια επί 7 χρόνια. Και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Εδώ. Τότε, γιατί δεν είχε πει κάτι ο Μιχαλολιάκος, αν είχε ενοχληθεί.
1: Γιατί δεν τον είχε διώξει, γιατί
0: αυτοί δεν καμαρώνανε. Εδώ είχε βγει στο Real τότε και είχε αναλάβει την ευθύνη της δολοφονίας Φίσα. Δηλαδή κάλυψε το Ρουπακιά, πολιτικά.
1: Ναι.
0: Κάλυψε το Ρουπακιά, γιατί αυτή είναι η μέθοδος των φασιστών να κάνουν μια μεγάλη δολοφονία ή μεγάλα τέτοια γεγονότα, ώστε να εγκλωβίσουν μετά τον κόσμο και να πούνε να μας ψήφισαν 500.000, ξέροντας ότι εμείς το έχουμε κάνει. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Το έκανε. Εδώ με το τώρα ανακάλυψε το χαστούκι. Τέτοιο ρήγμα. Γιατί έγινε πολύ δημοκράτης ο Κασιδιάρης και είναι φασίστας.
1: Τώρα δεν μπορεί, ο Μιχαλολιάκος έχει μείνει στα παλιά.
0: Όλα τα συχάματα μαζί συνεχίζουν κανονικά ως συχάματα πραγματικά. Ναι.
1: Και
0: ως συχάματα
1: και τα βάζουμε από τις ελάχιστες φορές.
0: Ναι, ναι, ναι, μα έχει μια αξία όλο αυτό, ναι. Τώρα. Όλο αυτό ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλον και προσπαθεί να μας πει ότι έγινε σοβαρός ο Κασιδιάρης. Θα κλείσουμε με κάτι, έτσι, να θυμηθούμε τι ακριβώς λέγανε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με αυτό σας αποχαιρετούμε.
1: Γεια χαρά.
11: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
12: Ο λίγος την καθαρίζει τη φωλιά του. Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή. Είναι από σέντες. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιρογράτες, ό,τι θέλουν. Θα τους πάνε με τα κεφάλια.
13: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
14: Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα. Ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέουσα, εν μία νυχτή, διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα.

0: στο χέρι.
1: Προχτές πήγες πρωί δουλειά, 2,5 ώρα έφυγε από εδώ σπίτι και πάει πετρολόνα. Και 3,5 ώρα εκεί το πιάσαν και σκοτώσαν.
0: Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα.
2: Είχαν μαζευτεί απ' έξω πάλι οι ίδιοι Χρυσή Αυγή, βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι μας έβριζαν, μας απειλούσαν, πετούσαν πέτρες, γιαούρτια.
0: Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα.
3: Και ανηφήκαν πάνω και το κάνανε, τα κάνανε ηλιώμα. Σπάσανε τους αγώνες αυτές, τους μπάσανε τελείως, τους μπάσανε. Και ανήφηκα πάνω εγώ στη ταράτσα, βρήκα όλη τη ταράτσα αίματα.

0: ξεκινήσαμε από εδώ. Να ήταν μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ Κνέο Διοικητή. Και σε κάποιο σημείο σκοτεινό δεχτήκαμε αυτή την επίθεση.
1: 50 άτομα από το ένα στενό η μισή, από το από πίσω η άλλη μισή, να εγκλωβίσουν 15 ανθρώπους μες στη μέση και να τους ροπαλιάζουν και να τους βαράνε με κάτι ρόπαλα που είχαν καρφιά πάνω, που είχαν λεπίδες ενσωματωμένες πάνω. Τέτοια επίθεση κάνανε. Δηλαδή θέλανε νεκρό από την Πέμπτη. Δεν τα καταφέρανε την Πέμπτη, είχαμε νεκρό την Τρίτη.

0: γυαλιά σου.
1: Είχαν βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν ρόπαλα. Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Κρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς.
0: Το χασίσω εγώ βαθιά, κατάλαβε τον. Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον.
2: Εν μία νυχτή, διότι όλες καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στον Γαϊτάνη.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: is the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ματέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
13: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
14: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Stigma Radio.

0: Ψών το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Ψών το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy.
2: How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς. Εδώ είμαστε και πάλι Στίγμα FM 97.6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο 13 λεπτάκια μετά τις 6. Άλμπε Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 8 σήμερα, όπως άλλωστε κάθε άλλη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Καλό, δημιουργικό και ξεκούραστο μήνα σας εύχομαι. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα σήμερα. Μια ξεκούραστη μέρα. Αν και οι περισσότεροι συνεχίζετε και δουλεύετε, η τουριστική σεζόν δεν έχει κλείσει ακόμα, επίσημα τουλάχιστον. Ωστόσο, σήμερα 2 Οκτωβρίου γιορτάζουν Ιουστινός, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και Κυπρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Και επίσης χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου αδερφό Αλέξανδρο, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Όπως και επίσης χρόνια πολλά σε όλους εσάς που επίσης έχετε γενέθλια, ή χρόνια πολλά σε όλους τους αγαπημένους σας που έχουν γενέθλια σήμερα. Είμαστε στην εποχή του ζυγού, ένα από τα πιο ωραία ζώδια του ζωδιακού κύκλου. Τώρα εντάξει, ίσως το λέω και λίγο επειδή είναι ο αδερφός μου, αλλά ναι, νομίζω ότι είναι από τα ζώδια που συμπαθώ πάντα πιο πολύ. Εδώ θα είμαστε λοιπόν σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες στο Στίγμα FM 97.6 για να ακούσουμε ωραία ξένη μουσική, αλλά και να σχολιάσουμε και λίγο τα νέα των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, για τώρα πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Aretha Franklin, Ain't No Way.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6, 19 λεπτάκια μετά τις 6. Άλμπε Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Σήμερα πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου λοιπόν, και γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Μια μέρα αφιερωμένη σε μια μικρή έτσι αυθόρμητη κίνηση που μπορεί να μας μεταδώσει χαρά, αισιοδοξία και καλοσύνη. Πίσω από αυτή τη μέρα λοιπόν του Χαμόγελου βρίσκεται ο Χάρβι Μπολ, ο Αμερικανός γραφίστας που το 1963 δημιούργησε το περίφημο κίτρινο σμάιλι. Η αποστολή του τότε ήταν απλή, να σχεδιάσει κάτι που θα έδινε χαρά και θα ανέβαζε έτσι την ψυχολογία των εργαζομένων μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά, ένας κίτρινος κύκλος, δύο μαύρες τελείες και μια καμπύλη γραμμή και ήταν έτοιμο, τόσο απλό. Και όμως αυτό το σχέδιο ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο, μπήκε στα ρούχα μας, στις αφίσες, στα μηνύματα, κυρίως στα μηνύματα, ειδικά και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των social media. Συνέχεια το στέλνουμε αυτή, γιατί στέλνουμε αυτήν την κίτρινη φατσούλα, και τελικά όλο αυτό έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της εποχής μας. Ο ίδιος ο Μπολ, ο γραφίστας, ήθελε κάτι περισσότερο από ένα εμπορικό σύμβολο. Ήθελε το smiley να θυμίζει τους ανθρώπους ότι η καλοσύνη και η θετική διάθεση δεν χρειάζονται πάρα πολλά. Και κάπως έτσι γεννήθηκε και η ιδέα μιας ημέρας αφιερωμένης στο χαμόγελο, που γιορτάζουμε κάθε φορά την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου. Τώρα το μήνυμα της μέρας: κάνε μια πράξη καλοσύνης, κάνε κάποιον να χαμογελάσει. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο όμορφο μήνυμα της μέρας. Μην περιμένεις εσύ κάποιον να σου χαμογελάσει, χαμογέλασέ του εσύ πρώτα. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό που θα έκανε σήμερα, αλλά δεν ξέρεις πώς θα νιώσει κάποιος άλλος. Και τελικά όλοι έχουμε ανάγκη από ένα χαμόγελο. Επίσης θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας άλλη μια συζήτηση που είχαμε μια φίλη μου. Ήμουν σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπω μια πολύ ωραία κοπέλα. Και λέω, ξέρεις τι, το σκέφτηκα να της πω ότι είναι πολύ όμορφη, αλλά μετά ντράπηκα και δεν της το είπα. Και μου λέει, γιατί δεν της το είπες, ίσως είχε ανάγκη να το ακούσει. Από εκείνη τη μέρα λοιπόν, κάθε φορά που βλέπω κάποιον άγνωστο, περαστικό, που βλέπω κάτι ωραίο, μια ωραία μπλούζα, ωραίο μαλλί, ωραίο χαμόγελο, οτιδήποτε έχει ωραίο πάνω του, το λέω κατευθείαν και δεν πειράζει. Και ξεπερνάω με αυτόν τον τρόπο την τροπή μου. Αλλά πολλές φορές, τις περισσότερες, μάλλον όλες τις φορές, παίρνω πίσω ένα χαμόγελο. Θα υπενθυμίσω ότι για μουσικές επιλογές αλλά και αφιερώσεις μπορείτε να μου στείλετε στα προσωπικά μου social media, alba05 για Instagram, alba_pagiolari για Facebook. Πάμε να ακούσουμε Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman.

0: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

είμαστε και πάλι μαζί στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Με Break Free και Ariana Grande ξεκινήσαμε έτσι αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα. Ωστόσο, σας υπενθυμίζω ότι για μουσικές επιλογές και αφιερώσεις μπορείτε να μου στείλετε στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram, Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok. Φυσικά μας ακούτε ιντερνετικά από όπου και αν βρίσκεστε στο www.stigmafm.gr. Από όπου μπορείτε και εκεί να μας στείλετε τα μηνύματά σας στην ενότητα στείλτε μήνυμα στο WhatsApp ή στο Viber. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας πάει πολλά χρόνια πίσω, ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο μου. Πάμε να ακούσουμε Black Widow.

είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Άλβα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Είμαστε μόνο σχεδόν 10 λεπτάκια πριν τις 6 και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις έξυπνες διαβάσεις εδώ στο νησί μας, εδώ στην Ζάκυνθο. Σε δοκιμαστική λειτουργία τέθηκαν από την 3η 29 Σεπτεμβρίου οι 11 νέες έξυπνες διαβάσεις στη Ζάκυνθο με στόχο να κάνουν ασφαλέστερες την μετακίνηση πεζών, μαθητών και ατόμων με αναπηρία. Αυτές οι έξυπνες διαβάσεις λοιπόν διαθέτουν ράμπες αμαία, ειδικό φωτισμό και φωτεινούς σηματοδότες ώστε να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές από τους οδηγούς, ειδικά τις βραδινές ώρες ή όταν οι καιρικές συνθήκες, ξέρετε, πολλές φορές δυσκολεύουν και την ορατότητα. Ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι ότι λειτουργούν αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια μέσω φωταβολταϊκών, ενώ οι ειδικοί αισθητήρες μπορούν να καταγράφουν και κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Οι περισσότερες αυτές από 11 διαβάσεις βρίσκονται κοντά σε σχολεία εδώ στο νησί μας, μεταξύ άλλων στην είσοδο του Μουσικού Σχολείου, στο Δεύτερο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, στην Παναγούλα αλλά και στην περιοχή του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το έργο αυτό εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Κατασκευή Έξυπνων Πρότυπων Διαβάσεων Σχολείων, το οποίο υλοποιείται σε 107 δήμους της χώρας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και φυσικά όλοι πρέπει να παραδεχτούμε ότι όσο και έξυπνη αν είναι μια διάβαση, υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει η τεχνολογία, που είναι να αντικαταστήσει την προσοχή.

Προσοχή του οδηγού. Οπότε αν και τελειώνει η τουριστική σεζόν σιγά σιγά, να δείξετε όλη προσοχή στους δρόμους, ειδικά τώρα που εδώ και ένα μήνα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, οπότε τα παιδιά συνέχεια είναι στους δρόμους. Και γενικότερα να προσέχετε και για τους εαυτούς σας, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω.

Dua Lipa και Dance the Night ακούμε, ένα τραγούδι που πάντα μου θυμίζει τη ταινία της Barbie. Ωστόσο, πάμε να ακούσουμε Britney Spears, Gimme More.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζαρίου.

0: 2-10-95-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα, 4 λεπτάκια μετά τις 7. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Γογό, η οποία μας ακούει. Όπως και πολλά φιλιά και στη μανούλα μου, η οποία κάθε φορά είναι εδώ μαζί μας και μας ακούει. 7 και 17 λεπτά το ήλιο βασίλεμα απόψε στη Ζάκυνθο και ήδη μπορώ να σας πω ότι από το στούντιο του Στίγμα FM ήδη φαίνεται ένα φανταστικό ήλιο βασίλεμα. Είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι εδώ κάθε Παρασκευή μαζί σας, στην παρέα σας και είστε εδώ μαζί μου. 23 βαθμούς Κελσίου ωστόσο, ήδη έχει βάλει την πρώτη ψυχρούλα, σήμερα έβαλα μια πιο χοντρή ζακετούλα. Έλεγα ότι θα κρατήσει λίγο ακόμα, να πάμε λίγο ακόμα παραλία, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν. Ό,τι πήγατε, όποιοι πήγατε, πήγατε, όποιες μέρες πήγατε, πήγατε. Νομίζω ότι έχουμε μπει για τα καλά και επίσημα στο φθινόπωρο. Περίπου να σας πω ότι σε περίπου 30 μέρες θα το σκέφτομαι να βάλω το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ναι, είμαι από αυτές. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο στα νέα των τελευταίων ημερών και πάμε σε μια υπόθεση που ξεκίνησε ως μια πολύ σοβαρή καταγγελία και κλοπή και εν τέλει κατέληξε σε μια ανατροπή. Στο πανόραμα λοιπόν Θεσσαλονίκης τις περασμένες μέρες, μια 51χρονη γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι από το σπίτι της είχαν εξαφανιστεί 50.000 ευρώ και 2 χρυσές λίρες Αγγλίας. Οι υποψίες στράφηκαν αμέσως σε μια 28χρονη γυναίκα από την Γεωργία, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στο σπίτι της. Η γυναίκα συνελήφθη και έγινε έρευνα στην κατοικία της, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, όμως εκεί δεν βρέθηκαν ούτε τα χρήματα και ούτε οι χρυσές λίρες. Και τότε ήρθε η ανατροπή. Τα χρήματα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχω να σας πω ότι εντοπίστηκαν τελικά μέσα στο ίδιο το σπίτι της ιδιοκτήτριας. Η 51χρονη απέσυρε την καταγγελία που είχε κάνει και πλέον η υπόθεση παίρνει διαφορετική τροπή. Και εδώ έχω να σας πω ότι νομίζω πως βρίσκεται και το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας, γιατί πίσω από την κάθε καταγγελία που εν τέλει κάνουμε υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να βρεθεί κατηγορούμενος, να συλληφθεί, να ελεγχθεί και κυρίως να στιγματιστεί, ενώ τελικά τα πράγματα πολλές φορές δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Περιτώ να σας πω ότι όταν βγήκε η πρώτη είδηση ότι είχαν κλαπεί τα χρήματα αυτά, υπήρχαν σχόλια του τύπου «Παίρνετε διάφορους ανθρώπους για τις δουλειές στο σπίτι σας και δεν ξέρετε ποιους παίρνετε» κτλ. Όμως όταν βγήκε η δεύτερη είδηση ότι τελικά η κοπέλα δεν είχε κλέψει τα χρήματα, τότε πολλοί από κάτω υποστήριζαν ότι η κοπέλα έπρεπε να κάνει καταγγελία στην ιδιοκτήτρια για όλο αυτό το ψυχολογικό που της προκάλεσε. Είδατε, τελικά οι άνθρωποι τελικά είμαστε και λίγο γρήγοροι στο να κρίνουμε χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει και ίσως τελικά πρέπει να το σκεφτόμαστε λίγο καλύτερα. Πείτε μου και εσείς λοιπόν τη γνώμη σας, τα μηνύματά σας, αλλά επίσης μπορείτε να μου στείλετε και αφιερώσεις και μουσικές επιλογές στο Instagram μου alba05 και στο Facebook Alba Παγιολάρη. Φυσικά μας ακούτε και ιντερνετικά από όλο τον κόσμο, από όπου και αν βρίσκεστε, από όλη τη χώρα, στο www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε να μας στείλετε και στο WhatsApp ή στο Viber.

εδώ είμαστε και πάλι μαζί, 17 λεπτάκια μετά τις 7. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Άλμπε Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τα νέα των τελευταίων ημερών. Γιατί αν κάποιος έγραφε αυτό το σενάριο που θα σας πω για αστυνομική ταινία, μάλλον θα του έλεγαν ότι το παράκανε. Και όμως συνέβη στα Φίτζη. Από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, τη Σούβα, εξαφανίστηκαν σχεδόν 39 κιλά κοκαίνης, τα οποία φυλάσσονταν ως αποδεικτικά στοιχεία σε μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι εδώ καλά, πολλές φορές εξαφανίζονται όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία, όμως όταν οι αρμόδιοι έκαναν τον έλεγχο, διαπίστωσαν κάτι απίστευτο. Η κοκαίνη είχε αντικατασταθεί με αλεύρι. Ναι, ναι, καλά τα ακούσατε. Αυτή η ερώτηση που νομίζω ότι όλοι την έχουμε κάνει σαν παιδιά. Τελικά τι είναι? Και λέγανε οι γονείς μας, έλα μωρέ, αλεύρι είναι, μην νομίζεις. Και όμως έγινε στην πραγματικότητα. Η ιστορία αποκαλύφθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου. Αρχικά διαπιστώθηκε ότι είχαν κάνει φτερά 7 από τις 39 μπάρες κοκαίνης που ήταν καταχωρημένες ως αποδεικτικά στοιχεία. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και τότε αποκαλύφθηκε ότι όχι μόνο είχε εξαφανιστεί μέρος της ποσότητας, αλλά τα στοιχεία είχαν παραποιηθεί στο σύνολό τους. Η συνολική ποσότητα που δεν μπορεί πλέον να εντοπιστεί φτάνει τα 39 κιλά με κόστος 31 εκατομμύρια δολάρια. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα. Πώς κατάφερε κάποιος να μπει στο χώρο που φυλάσσονταν τα αποδεικτικά στοιχεία, ποιος είχε την πρόσβαση και κυρίως ποιος ήταν αυτός που σκέφτηκε ότι το αλεύρι θα μπορούσαν να το περάσουν για κοκαίνη. Εδώ που τα λέμε, όλοι τα έχουμε σκεφτεί αυτά για τις ταινίες που βλέπαμε, οπότε δεν ξέρω αν τελικά ήταν δύσκολο ή εύκολο να το κάνουν αυτό. Φυσικά η αστυνομία έχει ξεκινήσει τις έρευνές της, εξετάζει τα πρόσωπα και όλα αυτά. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Μπεσόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
2: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
1: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
2: Απευθύνσου στον ειδικό.
1: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
1: Απολύμαση λεκάνης.
2: Έντομο απόθυση,
1: αρωματισμός χώρο,
2: απεντόμωση μειοκτονία,
1: προϊόντα και συσκευές ΧΑΣ,
2: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
2: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
1: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
2: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
1: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοντούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining experience.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6, σχεδόν 20 λεπτάκια πριν τις 8. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα social media. Τι νέα έχουμε για τα social media? Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 αλλάζουν στην Ελλάδα οι κανόνες για την πρόσβαση των παιδιών στα social media, με βασικό όριο να μπαίνουν τα 15 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 τους δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν κανονικό λογαριασμό στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που καλύπτονται από τη νέα ρύθμιση. Και εδώ βρίσκεται και το λίγο σημαντικότερο σημείο. Οι εφαρμογές θα πρέπει να ελέγξουν την ηλικία των χρηστών. Δεν θα αρκεί δηλαδή κάποιος να γράψει ότι είναι 15 ή 16 ετών. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο η εφαρμογή να ελέγξει αν η ηλικία τα αποκρίνεται όντως. Ο έλεγχος θα γίνεται με τεχνολογικά εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας, όπως είναι το Kids Wallet, το gov.gr Wallet. Όλα αυτά αναφέρονται ως ενδεικτικές λύσεις, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τρόποι, εφόσον είναι αξιόπιστοι και φυσικά προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη για όλο αυτό? Την ευθύνη φυσικά την έχουν οι πλατφόρμες. Είναι αυτές που θα πρέπει να εφαρμόσουν τους μηχανισμούς ελέγχου και να εμποδίσουν την πρόσβαση όσων δεν πληρούν το ηλικιακό όριο. Παράλληλα να σας πω ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται το EU Kids Act, μια ευρύτερη πρόταση για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Δεν περιορίζεται μόνο στα social media, θα αφορά και διαδικτυακά παιχνίδια, πλατφόρμες, βίντεο, καταστήματα εφαρμογών και ορισμένες φορές και υπηρεσίες τεχνικής νοημοσύνης. Γιατί και αυτό το κομμάτι νιώθω πως έχει ξεφύγει λίγο, δηλαδή και το AI συνέχεια το ρωτάς και μπορεί να απαντήσει, να δώσει την οποιαδήποτε απάντηση, χωρίς να ξέρει την ηλικία του χρήστη. Στην Ελλάδα λοιπόν το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι από 1η Ιανουαρίου του 2027 το όριο για την πρόσβαση στα social media θα είναι 15 ετών. Εσείς τα παιδάκια που με ακούτε και είστε στα 15 σας και ακούτε αυτό το νέο σήμερα, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, γιατί νομίζω όλοι από τα 12-13 ηλικίες εκεί, 14-15, δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει TikTok, Instagram, όλα αυτά. Δηλαδή πρώτη γνωριμία πώς λένε ποιο είναι το Insta. Λοιπόν, πάμε να συνεχίζουμε. Λίγα λεπτά ακόμα είμαστε εδώ μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Και πάμε να δούμε λίγο ποιες ταινίες προβάλλονται στο σινεμά. Στο σινεμά Φόσκολο, σε αυτές τις μέρες. Κάθε μέρα στις 18:30 σον το πρόβατο. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Σε λίγα λεπτά από τώρα η ταινία Στην καρδιά του κτίνου στις 8 με τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ. Και στις 10 η ταινία DJ.

φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ μαζί μου στο Stigma FM. Την παρέα σας σε τις δύο προηγούμενες ώρες, η Άλμπα Παγιολάρη. Σας εύχομαι να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα λέμε ξανά την άλλη εβδομάδα, ξανά την Παρασκευή, ξανά στις 6.

0: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στο Λαδουλέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zando Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φοσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining experience.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25 798.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Stigma Radio. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zander Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6 984 985 400.
0: Stigma Radio.
6: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zando Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: brands και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
3: Stigma Radio.

0: Μισόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Μισόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Stigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: After the tailspin, they'll find a flight simulator. They'll dig into my device and they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race, cause we thought that we were angels. We watched particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it right through my ex's garage. And when I'm comatose, it will be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities, notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a back lot in LA, with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shout a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence, I'm too confident to miss. Because it isn't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new. And a

0: Enigma Radio.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στίγμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Stigma Radio.

0: Στίγμα.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: the heart of the beast.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως κατά